up to the gateway.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 12, 5 Οκτωβρίου του 2026. ΕΟΚ Web Radio. Άκου τι έκανε στο πρώτο της εβδομάδας. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης θα βρίσκονται για τις επόμενες 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Είχαμε τζάμπολ στις εθνικές κατηγορίες. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Θα είναι γεμάτο το επόμενο 2ωρο. Μείνετε συνδεμένοι, τα λέμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, φίλε Λεωνίδα, Elite League με εκπλήξεις, όπως κάθε χρόνο, κάθε αγωνιστική τα ίδια λέμε, ενώ να μην κουραζόμαστε να το λέμε. Κοιτώντας την πρώτη αγωνιστική, θα ξεκινήσουμε τώρα να αναλύουμε και τις αγωνιστικές, έτσι. Αύριο θα έχουμε ανάλυση της επόμενης, έτσι, της ερχόμενης.
1: Ναι, να μην αναφερθούμε από σήμερα, γιατί έχουμε και μάτς, δεν έχει τελειώσει. Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο το είπα. Απλά ήδη ξεκίνησαν και τα πρώτα μπαμ. Τέλος πάντων, πάμε με την πρώτη γενική σου ματιά. Τι τίτλο θα βάζεις?
1: Τίτλο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα κάτι το... Αυτό που δεν περίμενα.
0: Ή είναι... τα του Πρωτέα, δεν ξεκινάμε από εκεί, ενώ σαν έκπληξη.
1: Ναι, όχι πολύ μεγάλη όμως, γιατί θεωρώ ότι ο Γκας Χωμοτινή, το λέγαμε και την Τρίτη, τον θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που μία από τις δύο εκπλήξεις, σε εισαγωγικά.
0: Τι μάτι έχεις. Τι μάτι έχεις. Λοιπόν, πάμε.
1: Δεν έχω μάτι, απλά θεωρώ ότι είναι καλό ρόστερ. Έχει έναν από τους πιο έμπειρους προπονητές στην κατηγορία. Στην έδρα του δεν θα χάσει πολλά παιχνίδια.
0: Παρένθεση, οπότε... ομάδα που στα Power Rankings ήταν τελευταία.
1: Ήταν τελευταία σε ποια Power Rankings?
0: Αυτά που έχουν κυκλοφορήσει.
1: Okay. Εγώ...
0: Τελευταία και τελευταία. Εγώ δηλαδή, έκανα... Ναι.
1: Τον έβαλα play-off.
0: Τι λάθη εκτιμήσεων γίνονται. Λοιπόν.
1: Αυτό είναι
0: δηλαδή
1: η δική
0: μου εκτίμηση. Απέχει πολύ από την μήνυ ανάλυση σου, η οποία λέει και την αλήθεια. Δηλαδή αυτό που φάνηκε στην πρώτη αγωνιστική. Ναι, συνέχισε.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα δικαιωθεί, αλλά νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση ο Κομωτινή να τραυματίσει την τελευταία θέση. Αυτό βλέπω εγώ. Και μας το έλεγε και ο... Ποιος μας το έλεγε? Ότι ο Πέιν είναι εξαιρετική περίπτωση. Τον βλέπαμε πέρσι στη Δράμα, σε μια κατηγορία πιο κάτω, αλλά δείχνει ότι είναι
0: ένα παίκτη.
1: Ναι, φαινόταν από πέρσι ότι είναι για πιο πάνω και ίσως αυτό του δίνει και παραπάνω κίνητρο φέτος. Έχει έναν παίκτη, τον Ανδρέα Περί, ο οποίος χρόνια τώρα λέμε όσοι παρακολουθούμε τις κατηγορίες ότι αυτός ο παίκτης δεν γίνεται να μην έχει παίξει ποτέ σε επίπεδο Elite League. Και νομίζω θα το αποδείξει φέτος. Έχει παιδιά δηλαδή που και κίνητρο έχουν και όρεξη και ταλέντο. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να την δούμε και στην οκτάδα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό το 77-72,
0: δεν έπεσα από τα σύννεφα.
1: Δεν με κουφάνε σαν αποτέλεσμα. Ήταν πάντως, να πούμε, ιστορικό μάτς για την Κομωτινή. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του ΓΑΣ έπειτα από 30 χρόνια. Από τη σεζόν 95-96 είχε να παίξει σε αυτή την κατηγορία, στην Α2 τότε, η ομάδα της Κομωτινής. Και νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν και το γιόρτασαν και όπως έπρεπε και με νίκη. Εντάξει, η συνέχεια βέβαια θα είναι πιο δύσκολη, γιατί το πρωτάθλημα είναι μακρύ και... Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν έχει και μεγάλη εμπειρία. Και οι παίκτες της δηλαδή. Λοιπόν, το αποτέλεσμα που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, ήταν το πώς ξεκίνησε ο Πανερθραϊκός στο Σαλούν, που επίσης το έχουμε πει ότι ο Παπάγος...
0: Εντάξει, τι σκόρ ήταν αυτό?
1: Ναι, 111 για πρεμιέρα είναι πάρα πολύ.
0: Ναι. Και ο Παπάγος δεν ξέβαλε 93.
1: 92.
0: Λοιπόν... Ναι, εντυπωσιακό το σκορ.
1: Μας έλεγε ο Κοσχοχούλης όταν βγάλαμε ότι φέτος θέλει να είναι πιο αμυντική, να έχουν προσήλωση μεγαλύτερη, αλλά μάλλον το μάτς...
0: Μεσολάβησε το μάτς του Κυπέλλου που έμεινε στους 68-60
1: κάτι πόντους,
0: που ήρθε αποκλεισμός και όχι. Και όντως είναι σε ένα πάτσε τον Γκάζι με το καλημέρα στο μπροστά κομμάτι του παρκέ. Δηλαδή είναι πολύ 100 και πόντι. Βέβαια, δέχτηκε 92, αλλά εντάξει, όταν νικάς και σχετικά εύκολα, έτσι όπως ξελήφθηκε το μάτς, βάζοντας 110 πόντους, τι παράπονο έχεις.
1: Προφανώς και βρήκε ρυθμό από νωρίς, του βγήκε το παιχνίδι, είχε προβάδισμα από νωρίς και μεγάλο, οπότε σε τέτοια μάτς νομίζω απλά ακολουθείς το ρυθμό σου. Θα μας πει και ο Νίκος Καμάρας, που θα έχουμε μαζί μας σε λίγη ώρα, περισσότερα για αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Πανερθραϊκού. Ο Καμάρας, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 18 πόντους και στην αξιολόγηση είχε συν 23, νομίζω ότι θα είναι ούτως ή άλλως, και πέρσι ήταν και φέτος μάλλον θα είναι σημείο αναφοράς επιθετικά σίγουρα στην ομάδα της Νέας Ερυθρέας. Ο Σεν Χιλέρ στη δεύτερη χρονιά του, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, το έχουμε τονίσει, ότι ξένου που παραμένει στην ίδια ομάδα σε αυτές τις κατηγορίες δεν το βλέπουμε συχνά. 17 ο Σεν Χιλέρ, ο Τσάμις άλλους τόσους, για μια ομάδα που είχε 14 στα 30 τρίποντα και με τέτοιο ποσοστό συνήθως ναι, πρέπει να βάλει ακόμα περισσότερο ο αντίπαλος για να χάσεις. Από εκεί και πέρα δεν μου έκανε κάτι πολύ μεγάλη εντύπωση, μάλλον όχι, μου έκανε στο μάτς της Παρασκευής η κατέρευση του ψυχικού.
0: Επειδή δεν πρόλαβα να δω όλο το μάτς Λεωνίδα, είδα τα διευρυμένα στιγμιότυπα της κρατικής τηλεόρασης που μετέδωσε και το μάτς. Ξεκινάει το μάτς 11-13 πόντους μπροστά το ψυχικό, 11, ξανά 11, ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά το μαζεύει πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου το Λαύριο, περνάει μπροστά και μετά καθάρισε εύκολα.
1: Δεν έβλεπες κανένα ψυχικό. Από ένα σημείο και μετά, από νωρίς κιόλας, από την πρώτη περίοδο φαινότανε, γιατί άρχισε με 2-16 στο τρίτο λεπτό, δηλαδή έβαλε 16 πόντους σε 3 λεπτά και 39 στα υπόλοιπα 37. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση επίσης και το ξέσπασμα του Κούτσερ Μεντέλα μετά το μάτς. Δηλαδή ήταν, είπε πολύ σκληρά λόγια για τους παίκτες του, αναφέρθηκε, είπε γενικά για ντροπιαστική εμφάνιση και των παικτών, και αναφέρθηκε και μάλιστα σε εγωιστική συμπεριφορά πολλών παιδιών στις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση, αναφέρομαι. Εντάξει, προφανώς και ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Δηλαδή, ένας ουδέτερος να το έβλεπε, πραγματικά ήταν αποκαρδιωτική.
0: Ναι, για μια ομάδα που έχει μπει με στόχους στο πρωτάθλημα, έτσι. Δεν έχει μπει για να παίξει το ρόλο, ναι, του κομπάρσου. Παραδοσιακά το ψυχικό είναι μέρος εξίσωσης, έτσι, στην Elite League. Ενώ πέρσι, ας πούμε, έμεινε λίγο πιο πίσω. Φέτος δεν θέλει να παραλάβει την ίδια περσινή σεζόν, υποθέτω.
1: Σίγουρα.
0: Κοιτάζει πιο ψηλά και πιο.
1: Απλά είναι
0: πιο
1: πάρα
0: θαραλία.
1: Πολύ διαφορετική ομάδα. Αυτό είναι ένα ελαφρυντικό. Είναι πολύ πιο νεανική ομάδα. Έχει μείνει μόνο ένα παίκτη από πέρσι. Για πρώτη φορά από τότε που θυμάμαι τον Γιώργο Ρεμεντέλα στον πάγκο και είναι 25 χρόνια. Yeah. Έχει προχωρήσει
0: δεν είχε κάνει
1: τέτοια
0: αλλαγή.
1: Ναι, ανανέωσε. Ακόμα και τα χρόνια που ανέβαινε. Κατηγορίες από γάμα εθνική σε β, β, α2 που έμεινε εκεί πολλά χρόνια, συνήθως κρατούσε κάποιους παίκτες. Τώρα τόσες αλλαγές είναι, ίσως θέλει χρόνο σίγουρα το ψυχικό, αυτό είναι αναμφισβήτητο, και δεν ξέρω πόσο χρόνο θα έχουν οι δύο ξένοι. Πραγματικά ήταν απογοητευτική σαν εικόνα. Δηλαδή ο Κουισέμπερι και ο Γιώτ είχαν μαζί 13 πόντους με 4 στα 19 σούτ.
0: Οι οποίοι πέναν, είδα τα τρίποντα, τα πέναν χωρίς δεύτερη
1: σκέψη. Ο Γιώτ. Ένα παλκαράκι. Ψηλός. Γενικά είχε, έβγαζε ενέργεια, αλλά μόνο τρίποντο ήταν.
0: Αυτό λέω. Όπου την έβρισκε την.
1: Και απλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση η εικόνα των δύο αυτών και του Μπόθουελ. Από το Λαύριο, από την άλλη πλευρά, ένα παίκτη που έπαιζε GBL πριν από 2 χρόνια, πήγε, κατέβηκε επίπεδο πέρυσι στους οφάδες, τους βοήθησε να σωθούν και φέτος δείχνει ότι στο Λαύριο θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο και είναι από τους καλούς, νομίζω, ξένους του πρωταθλήματος, ο οποίος ήταν, έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, κουβάλισε το Λαύριο όσο χρειάστηκε, το οδήγησε στη νίκη, γενικά ήταν. Από ένα σημείο και μετά, πολύ μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων, που δεν είναι στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες πολύ κοντά.
0: Συμφωνώ.
1: Και πιστεύω ότι ναι, στη συνέχεια του πρωταθλήματος θα το δούμε αυτό. Απλά για πρώτη, η πρώτη ανάγνωση της πρεμιέρας, αυτό το 74-55 είναι πραγματικά ένα, ίσως το αποτέλεσμα που περισσότερο με εξέπληξε από κάθε άλλο, ειδικά με το πώς πήγε και το μάτς. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε άλλα 4 παιχνίδια. Μέγαρα Κόρυβος 76-59, Μέγαρα πλέον αναφέρονται. Είχαμε, άρχισε ως Μεγαρίδα, μετά παίζε πολύ το ΝΕΜ. Τη μάθαμε ΝΕΜ, τώρα πάμε με Μέγαρα. Μέγαρα Κόρυβος 76-59, αυτό νομίζω ήταν από τα πιο φυσιολογικά σκορ. Εγώ το έχω πει ότι γενικά τα Μέγαρα μου αρέσουν πολύ φέτος. Και πέρσι ήταν μία από τις εκπλήξεις δεδομένης της πτώσης του budget και γενικά των πολύ φρέσκων, πολλών φρέσκων προσώπων. Νομίζω αυτό θα δούμε και φέτος. Απ' την άλλη ο Κόρυβος προβληματίζει γενικά. Πήρε βέβαια ανήμερα του αγώνα, ανακοινώθηκε η απόκτηση του Quincy Anderson. Για όσο δεν θυμούνται, είναι ο δεύτερος σκορ του περσινού πρωταθλήματος με τον Βίκο. Είχε κάνει εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Ήταν ένας από τους 4-5 ξένους που ξεχώρισαν. Ήταν και ο πρώτος σκορ του Κορύβου. Ωστόσο, ναι, σαν πρώτη εικόνα και ο Κορύβος προβλημάτισε. Θα έλεγα όχι στο επίπεδο του ψυχικού, αλλά έχουν και άλλους διαφορετικούς στόχους. Οι μαχητές πήγαν να κάνουν μεγάλη έκπληξη στη Χαλκίδα, αλλά τελικά η ΑΓΕΧ το πήρε το μάτς με 77-73 και θυμίζω ότι για όσους δεν το παρακολούθησαν καθόλου το μάτς, η ΑΓΕΧ το προβάδισμα συνεχώς και με διψήφιες διαφορές, αλλά ισοφάρισε το τελευταίο λεπτό 73-73 πριν βάλει ο Καραμαλέκος το σούτ του αγώνα, ένα τρίποντο στα 25,5 δευτερόλεπτα. Πάντως και εδώ νομίζω έχει φάνηκε το πόσο πιο επικίνδυνοι θα είναι φέτος οι μαχητές σε αυτό το πρωτάθλημα. Τέλος, στο μάτς που νομίζω πρέπει να συγκέντρωσε τα λιγότερα φώτα της δημοσιότητας, οι Σοφάδες νίξαν τον Αμίντα 70-61. Και το λέω αυτό γιατί είναι δύο ομάδες που δεν έχουν μπει στο πρωτάθλημα, ξέρεις, ούτε με υψηλές βλέψεις, ούτε με εντυπωσιακές κινήσεις. Ξέρεις. Ναι.
0: Όπου ήταν μία σου και μία μου το μάτς. Μία ο Αμίντας μπροστά, μία ισοφάδες.
1: Κοντά ήταν, ναι. Και νομίζω κάπως έτσι θα είναι κοντά και στο πρωτάθλημα, και στη βαθμολογία αυτό. Είναι ομάδες με κοινούς στόχους. Λοιπόν, στο μάτι της Κυριακής, εντάξει, την έχω βαφτίσει ότι είναι, για μένα θα είναι η μεγάλη έκπληξη της σεζόν, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
0: Το έχεις πει.
1: Νίκησε
0: το έχεις πει και σχετικά το εύκολα.
1: Ναι. Νίκησε σχετικά εύκολα το Γλαυκό Έσπερο, 87-79, εντυπωσιακή δύο ξένοι. Ο Μπράντλι 26 και προς το παρόν είναι ο MVP της πρεμιέρας, με συν 29 στο PIR. Ο Στιούαρντ 21, και αν βάλει κανείς ότι υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί Έλληνες παίκτες και αρκετοί λείπουν ακόμα από την ομάδα του Αρκαλοχωρίου, νομίζω γι' αυτό δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό φέτος, κάτι απροσδόκητα καλό εννοώ. Λοιπόν, η αγωνιστική πρώτη της Elite League ολοκληρώνεται απόψε στις 8 με το Κρόνος Πανιώνιος, τηλεοπτικό από την RTL Sport.
0: Τι βλέπεις?
1: Κοίτα, ο Κρόνος είναι μια ομάδα που έχει...
0: Όχι, η ερώτηση είναι, θα τον κοιτάξεις τα μάτια τον Πανιώνιο? Ναι ή όχι?
1: Όχι.
0: Είδες πως, είδες στην είδηση κατευθείαν.
1: το πήγα λίγο εξαιρετικά.
0: Πήγες να το πλατιάσεις λίγο. Με ανάλυση. Λοιπόν, τέτοιο.
1: Όχι, νομίζω ο Κρόνος είναι μια ανερχόμενη ομάδα η οποία κάνει σωστά βήματα προσεκτικά. Δεν ανέβηκε Elite League, αλλά δεν είναι η ομάδα των νεόπλουτων που πάμε να τα σαρώσουμε όλα και από τώρα θέλουμε
0: κάτι
1: άνοδο.
0: Που μας είχαν πει πέρσι οι άνθρωποι τους που τους είχαμε φιλοξενούμενους, έτσι, ότι σταθερά βήματα, το οποίο αποδεικνύεται αυτό στην πράξη.
1: Νομίζω
0: με προσεκτικές κινήσεις
1: να εδραιωθούν φέτος.
0: Σωστό.
1: Τον Κρόνο θα το δούμε του χρόνου. Ναι, από τον χρόνο ότι... Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον ότι αυτή είναι η εκτίμησή μου και η πρόβλεψή μου, ότι δεν θα έχει πρόβλημα στο να σωθεί. Αλλά για να κοιτάξει τα μάτια μια ομάδα που για μένα είναι ένα επίπεδο πάνω από όλες αυτή τη στιγμή, βάσει roster, βάσει budget, βάσει όλων όσων των περικλείων των Πανιόνιων, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι έτσι, να τον απειλήσει. Λοιπόν, αυτά ήταν όσα έγιναν στην Elite League. Εντάξει, τώρα επόμενες αγωνιστικές θα τα πούμε αύριο, νομίζω. Κάνουμε ένα break σύντομο και για να υποδεχτούμε τον Νικό Καμάρα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Θα τα πούμε λίγο πιο μετά με τον Νίκο Καμάρα. Οπότε στο μεσοδιάστημα θα δούμε λίγο συγκεντρωτικά τι έγινε στη National League 1, η οποία άρχισε και αυτή, όπως και φυσικά και η National League 2.
1: Και εκεί θα πέσουν οι κορμιά και στους δύο.
0: Παντού θα πέσουν.
1: Πολύ δυνατούς ομίλους. Ενώ και βέβαια και πιο βόρεια. Ναι. Συμφωνώ.
0: Θα δούμε αναλυτικά, γιατί είχαμε αποτελέσματα αξιοπρόσεκτα. Το ντέρμπι στο πρώτο όμιλο ήταν αυτό που έγινε στην Ελευσίνα. Ο Πανελευσινιακός υποδέχτηκε τον Πανελληνίο, ο οποίος επιβεβαίωσε νομίζω την μεγάλη δυναμική του για φέτος. Έφυγε με ένα τεράστιο διπλό με 86-80 σε ένα μάτσο το οποίο προηγήθηκε ακόμα και με 20 πόντους διαφορά στο 33. Πήγε να γίνει βέβαια πολύ μεγάλη.
1: Γύρισε τελείως το μάτσο. Ναι.
0: Ακριβώς στους δύο πόντους το έφτασε ο Πανελευσινιακός, 27 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Πριν βάλει ο Παναγιώτης Οικονόμου 4 συνεχόμενες βολές και διασφαλίσει την νίκη για τους Ολυμπιονίκες. Πάντως νομίζω φάνηκε ότι κάτι τέτοια θα τα δούμε μέσα στη σεζόν μεταξύ ομάδων που είναι πάρα πολύ κοντά, όπως και οι συγκεκριμένες δύο. Είδαμε ακόμα δύο μάτς στον πρώτο όμιλο. Δύο μάτς που κρίθηκαν στην παράταση. Στη Σαρονίδα το ένα, χρειάστηκε δύο παρατάσεις στη Σαρονίδα για να καταβάλει τη Δάφνη με 81-78. Θυμίζω μια Σαρονίδα αρκετά πιο δυνατή, με τον Κουφόπουλο στο ρόστερ που είχε 17 πόντους, 10 rebound, κόντρα σε μια Δάφνη η οποία

0: όπως πάντα υπολογίσιμη και μάλιστα είχε προηγηθεί και με 12 πόντους διαφορά στο 25 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και εκεί δηλαδή, εκεί έγινε η ανατροπή, ολοκληρώθηκε. Στη Νέα Σμύρνη ο Μίλωνας, άλλο ντέρμπι, το άλλο μεγάλο μάτς της αγωνιστικής, νίξε την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 83-79 και αυτό στην παράταση, με τον Σιούντρι πρώτο σκόρ να έχει 18 πόντους. Ένα μάτς που θα μπορούσε να το πάρει η Ακαδημία στο φινάλε του 40 λεπτού αν έβαζε και τις δύο φόλες. Ο Χαρούνι έβαλε μία τελικά και το μάτς οδηγήθηκε στην παράταση. Ένα μάτς που γενικά ο Μίλωνας ήταν η ομάδα που το έλεγχε τη μεγαλύτερη, την περισσότερη ώρα. Στο χολαργό η τοπική ομάδα χρειάστηκε ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ήταν πολύ ισορροπημένο το σκορ με το Παγκράτη, για να επικρατήσει με 81-63. 38-23 ήταν το, τελικό, το επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί φάνηκε ότι άμα παίξει και άμυνα ο χολαργός, μπορεί να είναι μία από τις ομάδες που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Στη Νίκαια ο Ιωνικός μάλλον απρόσμενα εύκολα νίξε την Ιάρη στο 80-64 με πρωταγωνιστή τον Ψημίτη. Βέβαια συνέχισε απλά τις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις του κυπέλου. Μας έδειξε ο Ιωνικός στο κύπελο ότι είναι μια ομάδα που πρέπει να προσεχθεί μέσα στη σεζόν. Ξεκίνησε και πολύ καλά το πρωτάθλημα. Με διπλό άρχισε το πρωτάθλημα Δάφνη Δαφνίου στο Δούκα, απέναντι σε μια πολύ νεανική ομάδα με 94-82, με τον παίκτη που έκλεψε την παράσταση να είναι ο Γκράς Εγκίντου, ο οποίος είχε 20 πόντους, 12 rebound και πήρε και τον άτυπο τίτλο του MVP της πρώτης αγωνιστικής με συν 27 στο σύστημα αξιολόγησης για τον πρώτο όμιλο μιλάω. Τέλος, το πιο άνισο παιχνίδι, ο Παλαιό Φαλήρο νίξε πάρα πολύ εύκολα στα Ηλίσια τον Ηλυσιακό 87-64, έκοψε μάλιστα και ταχύτητα από κάποιο σημείο και μετά, γιατί το σκορ είχε φτάσει στο 25-63 για ένα Φάλιρο που είχε 16-35 τρίποντα. Και όπως και ο Ιωνικός, είναι η άλλη ομάδα του ομίλου που συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις που άρχισε από το κύπελο. Λοιπόν, στον δεύτερο όμιλο, εκεί νομίζω είχαμε λογικά στράφηκε το ενδιαφέρον, γιατί είχαμε μια γιγαντομαχία στην Διψώ Σίλα Sporting. Εκτιμώ τα δύο μεγάλα φαβορί του ομίλου και οι πιο ποιοτικές ομάδες γενικά στο πρωτάθλημα.
1: Σχετικά εύκολα. Ναι. Λέει, στο τέλος το μάζεψε το.
0: Δεν το περίμενα τόσο. Περίμενα να δω ντέρμπι. Αλλά είδαμε έναν Sporting να προηγείται από πολύ νωρίς με διψηφία διαφορά. Έφτασε και στο συν 18 από την δεύτερη περίοδο. Το διατήρησε αυτή τη διαφορά για πολλή ώρα. Στο 35 το σκορ ήταν 58-76, πριν όπως πει ο Κώστας το μαζέψει τη διαφορά ο Σίλας στα τελευταία δύο λεπτά. Ήταν η παρθενική εμφάνιση του Σίλας στην National League 1. Στην αντίπερα όχθη ήταν η μεγάλη επιστροφή του Sporting σε επίπεδο β' εθνικής. Είχε να παίξει από τη σεζόν 2008-09, ήταν πάρα πολλά χρόνια στην αφάνεια οι Πατησιώτες, αλλά η ομάδα που έχει δημιουργήσει φέτος Sporting δικαίως φέρει την ταμπέλα του φαβορή από πολύ νωρίς, από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο, όταν είχε διαφανεί ότι θα πάρει την wild card. Το άλλο μεγάλο ντέρμπι έγινε στην Πάτρα, εκεί όπου ο εθνικός της Τόμου ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το πρωτάθλημα, 80-73 τον Απόλλωνα, σε ένα μάτς το οποίο προηγήθηκε με 24 πόντους διαφορά στο 24, αλλά είδε τον Απόλλωνα να επιστρέφει μέσα σε 9 λεπτά, δεν είχε καλύψει τη διαφορά, πήγε μέχρι τον ένα πόντο. Η ουσία είναι βέβαια ότι ο εθνικός άντεξε, πήρε την νίκη με τον Χουχούμι να έχει 27 πόντους. Τώρα στην Πάτρα παραμένουμε, εκεί όπου η Παναχαϊκή στην μεγάλη επιστροφή της έπειτα από 35 χρόνια σε επίπεδο β' εθνικής νίκησε τον Αστέρα Λιβερίου, τον νεοφώτιστο Αστέρα, 75-67, έχοντας κορυφαίους τους Φρατζή με 21 πόντους και τον παίκτη ορχήστρα της ομάδας, τον Στέλιο Χατζόπουλο, που είχε 16 πόντους, 9 rebound και 6 assist, συμπεριλαμβανομένου και 2 πολύ κρίσιμων τρίποντων που πέτυχε στα τελευταία λεπτά. Νεοφώτιστη, γενικά είναι όμιλος των νεοφώτιστων ο δεύτερος φέτος, γιατί πέρα από το Σίλα, τον Αστέρα Λιβερίου, υπάρχουν και οι Γαργαλιάνοι, οι οποίοι και αυτοί ξεκίνησαν με εντυπωσιακό τρόπο, νίξαν εκτός έδρας τον Εφαόζ 81-65 και μάλιστα πολύ εύκολα, στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον, στο οποίο έκαναν ένα επιμέρους σκορ 32-11 από το 27 στο 39, και σε εκείνο το διάστημα πήραν πολύ μεγάλη διαφορά που τους οδήγησε και στη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Γαργαλιάνους ο Σπύρος Γαβρίλης με 27 πόντους, 13 rebound και το καλύτερο νούμερο στο δίκτυο αξιολόγησης σε όλη την National League, ένα συν 39. Αν υπήρχε βραβείο MVP, γιατί μέχρι πέρυσι δεν μοιράζαμε, ο Γκάρτ τον Γαργαλιάνο θα το έπαιρνε. Τέλος, τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια, πολύ καλό ξεκίνημα έκανε και το Εγάλεο, 97-77 τον Έσπερο Λαμίας. Εδώ περίμενα ντέρμπι, αλλά δεν είδαμε ποτέ. Με έναν Γιαννούλη να βάζει 28 πόντους, να μαζεύει 7 rebound και να βγάζει συν 31 στην αξιολόγηση, και ένα Χέντρος να έχει 23 πόντους για το City. Στο μάτς της Κυριακής, ο Προμηθέας 2014, παρά το κακό ξεκίνημα στην Αργυρούπολη, γιατί βρέθηκε πίσω με διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο, νίξε εν τέλει σχετικά εύκολα, έλεγξε το μάτς σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και νίξε τον Ερμή 91-79. Ρεπό είχε η Αχαγιά στον δεύτερο όμιλο. Πάμε και στον τρίτο όμιλο για να δούμε τι έγινε εκεί. Νομίζω το παιχνίδι που ξεχώριζε ήταν το ντέρμπι δύο ομάδων που αναμένεται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα Διαβατά, συγκεκριμένα εκεί όπου η Ελευθερούπολη απέδρασε με ένα μεγάλο διπλό επί του Ιωνικού Ιωνίας με 70-64 στην επιστροφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου στον πάγκο της Ελευθερούπολης. Ένζη με 22 και του Τζιαράκης με 19 από τους και 12 rebound ήταν η κορυφαία για την Ελευθερούπολη, η οποία δέχτηκε μόνο 23 πόντους στα τελευταία 19 λεπτά, και ενώ στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου ήταν πίσω στο σκορ με 41-29. Το άλλο παιχνίδι που δικαίως συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα ήταν αυτό που έγινε στην Καλαμαριά, γιατί έγινε νομίζω το ντεμπούτο του παίκτη της μεγαλύτερης μεταγραφής του καλοκαιριού, όχι του καλοκαιριού γιατί έγινε πριν από λίγες μέρες, τη σεζόν στην National League 1. Αναφέρομαι στον Λίνο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε επίπεδο Β' Εθνικής, και νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί να κάνει διαφορά με το καλημέρα. 13 πόντους, 13 rebound, 9 assist, 3 τάπες και συν 31, και εδώ τον άτυπο τίτλο του MVP είχε για τον τρίτο όμιλο ο έμπειρος forward, ο οποίος οδήγησε τον Ιόνιο σε μια εύκολη νίκη επί της Αρετσούς με 91-74. Η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στη γέφυρα, εκεί όπου ο Λεύκηπος επιβλήθηκε της τοπικής ομάδας με 68-60. Με Παπαδόπουλο 21 από τους και Ζαφύρη Κωστά, δεν ξέρω αν έχεις κάποια σχέση να έχει 20.
1: Ζαφύριδες γενικά και παίζουν πολύ στο ποδόσφαιρο εθνική, λοιπόν.
0: Παντού. Λοιπόν, ο Λεύκηπος που τελείωσε το μάτς με 14-2 στα τελευταία 4 λεπτά, έτσι απέδρασε με το διπλό. Διπλό πέτυχαν επίσης και ο Κάοχ και η Χάνθ, πολύ πιο εύκολα όμως. Ο Κάοχ στο πανόραμα με 94-76 και η Χάνθ στις Σέρες επί του Πανσαραϊκού με 75-56, και στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε το Σάββατο, η Γαλάτιστα στην πρώτη της εμφάνιση σε επίπεδο National League ανοίξε τον Καόδο 80-68 με κορυφαίο τον Αλευρίδη που είχε 21 από τους και 10 rebound. Η αγωνιστική, πρώτη αγωνιστική στην National League ολοκληρώνεται την Τετάρτη στις 7 με την αναμέτρηση επί Ιερικός Αρχέλαος Αναγέννηση Καρδίτσας.

0: 34 λεπτά μετά τη μία, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες και πάμε ευθύς αμέσως, όπως προαναγγείλει Λεωνίδα, στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Πάμε, γυρίζουμε Elite League, πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Καμάρα για την εντυπωσιακή νίκη του Πανερθραϊκού για πρεμιέρα. Καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Επίσης και καλή χρονιά γενικά, για μιας και άρχισε και το πρωτάθλημα. 92-111. Δεν ξέρω τι περιμένατε να δείτε από την ομάδα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, αλλά 111 από τους περιμένατε να πάει τόσο
2: σίγουρα το σκορ. Ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό ήταν ο στόχος ο οποίος είχαμε θέσει εξ αρχής. Τότε ότι συνοδεύτηκε με πολύ ωραίο μπάσκετ, με θέαμα, με σκορ και με γενικότερα μια πολύ καλή εμφάνιση, σίγουρα αυτό είναι ακόμη πιο ευτυχές.
1: Πήγε απλά το παιχνίδι, έτσι, γιατί είχαμε βγάλει τον coach στο ξεκίνημα της σεζόν και μας έλεγε ότι θέλει να δει την ομάδα πολύ πιο σκληρή αμυντικά φέτος, αλλά είδαμε ότι αρχίσατε στους ρυθμούς τους περσινούς εκεί, με κοντά στους 100 ή και πάνω.
2: Εντάξει, καμιά φορά το ότι βάζει πολλούς πόντους στην επίθεση δεν σημαίνει ότι είσαι κακός στην άμυνα, γιατί ας πούμε βρήκαμε πολλούς πόντους στο transition, που για να βρεις πόντους στο transition σημαίνει ότι είσαι σκληρός στην άμυνα, ότι καθαρίζει όλα τα rebound, ότι είσαι συνεπής σε αυτό το κομμάτι, οπότε μπορείς να βρεις και εύκολους πόντους στον εμφυριασμό, πράγμα που συνέβη αρκετά στο παιχνίδι που μας πέρασε με τον Παπάγο. Mm-hmm. Σίγουρα η στόχευσή μας είναι να σκληρύνουμε στην άμυνα, να δουλεύουμε πάνω σε αυτό αρκετά, διότι φέτος η ομάδα είναι πολύ πιο ταλαντούχα από πέρυσι. Έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι μπορεί να βρεθούν σε βράδυ και να βάλουν και 20 και 30 πόντους και δεν είναι ένας και δύο. Mm-hmm. Είναι δύο όλα τα παιδιά, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Στην επίθεση υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο στην ομάδα. Οπότε άμα μπορέσουμε και εξασφαλίσουμε και βρούμε τη χημεία μας και στην άμυνα, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα.
1: Γενικά ο αποκλεισμός στο κύπελο έπαιξε κάποιο ρόλο, σας ταρακούνησε καθόλου ή ήταν απλά ένα στο πλαίσιο της προετοιμασίας το είχατε δει εκείνο το μάτς πιο φιλικό, ξέρεις?
2: Σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι για μας, γιατί μέχρι τότε είχαμε μια πολύ καλή εικόνα στα φιλικά που είχαμε παίξει, μέχρι να παίξουμε το πρώτο επίσημο μάτς του κυπέλλου στη Νίκαια. Δεν ξέρω, εκεί δεν μας βγήκε καθόλου το μάτς, ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι, τα ποσοστά μας νομίζω ότι όσες φορές και να ξαναπαίξουμε εκείνο το παιχνίδι δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο άσχημα τα ποσοστά μας και από πολλούς παίχτες, όχι από έναν δύο. Και σίγουρα μας ταρακούνησε και οι δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν ήταν πολύ σκληρές προπονήσεις, με τα κεφάλια κάτω, για να πούμε ότι δεν μπορείς να... Δηλαδή αν δεν δουλέψεις και αν δεν χτίσεις σερί με νίκες να βελτιώνεις την ψυχολογία σου, από το καλοκαίρι με νίκες στα φιλικά δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα. Οπότε αυτές τις δύο εβδομάδες δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και εμφανιστήκαμε αρκετά έτοιμοι νομίζω στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Αυτό που βγάλατε δηλαδή στο γήπεδο ήταν αυτό που προσδοκούσατε, έτσι? Δηλαδή ο βαθμός της ικανοποίησης έπειτα από αυτό το 92-111 ήταν μεγάλος.
2: Σίγουρα, γιατί δείξαμε ότι για την εποχή που βρισκόμαστε είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Mm-hmm. Μπορεί το παιχνίδι να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, βρεθήκαμε λίγο πριν στο σκορ, αλλά από ένα σημείο και μετά ελέξαμε το παιχνίδι, ελέξαμε το σκορ και όσο περνούσε η ώρα βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο και αυτό είχε αντίκτυπο και στη διαφορά η οποία έφτασε και πάνω από 20 πόντους.
1: Γενικά από την ομάδα βγαίνει αυτός ο ενθουσιασμός για αυτή τη σεζόν και οι υψηλότεροι στόχοι που υπάρχουν σε σχέση με τις προηγούμενες. Εσύ προσωπικά τι απαιτήσεις έχεις από αυτή την ομάδα για φέτος?
2: Οι απαιτήσεις νομίζω οι δικές μου σχηματίζουν με τις απαιτήσεις του συλλόγου, οι οποίοι ήταν ξεκάθαροι και στη συνέντευξη τύπου που έγινε. Το είπε και ο πρόεδρος ότι πλέον ο στόχος για τη φετινή χρονιά είναι να γίνει το βήμα παραπάνω. Το βήμα παραπάνω για αρχή είναι να είναι μια πρόκληση στο Final Four. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή έχει τις δυνατότητες, αν μη τι άλλο, να το καταφέρει αυτό, να βρεθεί στο Final Four. Θα αναφέρω τώρα ανάλογα και με το πώς θα έχει καταλήξει, αν θα είναι δύο ομάδες που ανεβαίνουν ή μία, είναι παιχνίδια πολύ κλειστά, πολύ ιδιαίτερα. Αλλά ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να φτάσουμε εκεί, να μπούμε στο Final Four και να διεκδικήσουμε από εκεί την άνοδο. Mm-hmm.
1: Τώρα, πρώτο μάτς εντός έδρας, κόντρα στο Λαύριο. Πώς περιμένεις έτσι αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια στο επίπεδο που φαντάζομαι θέλετε να βρεθείτε εσείς? Που επίσης άρχισε με πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. την νίκη του ψυχικού και μάλιστα εύκολη όπως εξέλιχθηκε.
2: Είναι ένα μάτς που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Είναι το πρώτο μάτς στην έδρα μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε αρχικά να χτίσουμε βασικά ένα σερί, να χτίσουμε πάνω στη νίκη που κάναμε στον Παπάγο, να τους δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα. Το Λαύριο, από το μικρό δείγμα που έχουμε, από το ένα παιχνίδι που το παρακολούθησα και εγώ γιατί ήταν την Παρασκευή, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και αυτό βρέθηκε πίσω στο σκορ. Δεν τα παράτησε, έβγαλε αντίδραση και από ένα σημείο και μετά έλεγξε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να φτάσει στο τέλος σχετικά άνετη νίκη. Οπότε αυτό εμάς πρέπει να μας βάλει στο γήπεδο από σήμερα, να αναλύσουμε τα καλά στοιχεία του Λαυρίου και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά.
1: Πραγματικά έχουν κοινά σημεία αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά τελείως διαφορετικά σκορ. Εσείς 111 στην επίθεση. Ήταν, για την ιστορία να αναφέρω, ήταν η πρώτη κατοστάρα που είδαμε σε πρεμιέρα Elite League μετά από 5 χρόνια. Και απ' την άλλη το Λαύριο κράτησε τον αντίπαλο στους 55 στους λιγότερους πόντους που στην καλύτερη αμυντική επίδοση της αγωνιστικής. Τι να περιμένουμε να δούμε, κάτι στη μέση τώρα στο μεταξύ σας?
2: Σίγουρα το Λαύριο φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσει να παίξει σκληρά, θα προσπαθήσει το 111, προφανώς δεν θα είναι αυτό που θα θέλει να δεχτεί και αυτό. Θα προσπαθήσει να μπει δυνατά στο παιχνίδι, θα προσπαθήσει να παίξει σκληρά, να παίξει φυσικά, να προσπαθήσει να μας περιορίσει, γιατί όπως είπα και στην αρχή, έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι έχουν ταλέντο και μπορούν να σκοράρουν στην επίθεση. Απ' την άλλη, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε σίγουρα να βελτιώσουμε το αμυντικό μας κομμάτι, γιατί εντάξει, πρέπει και στην έδρα μας, πρέπει να ελέγξουμε λίγο καλύτερα το ρυθμό. Αλλά εμείς νομίζω ότι το μόνο που έχουμε να φοβόμαστε είναι ο εαυτός μας. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, κάθε μάτς με το μάτς να γινόμαστε καλύτεροι και νομίζω ότι θα πάει αρκετά καλά αυτή η χρονιά.
1: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά γενικά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Υγεία.
2: Να είστε καλά. Αυτό, υγεία σε όλο τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Λοιπόν, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μετά το πολύ σύντομο break, πάμε στον και στο δεύτερο καλεσμένο μας. Επιστρέφουμε National League 1, εκεί όπου είπαμε και νωρίτερα ότι τη νίκη της πρεμιέρας στο πρώτο όμιλο την σημείωσε ο Πανελλήνιος σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που εκτιμώ ότι έχει τους ίδιους στόχους. Έχουμε μαζί μας τον πρώτο σκόρερ του Πανελλήνιου στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τον Παναγιώτη Κονόμου, για να μου πούμε περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και σε εσάς και σε όσους σας ακούνε.
0: Επίσης.
1: Καλή αρχή, εύχομαι και σε όλες τις ομάδες, σε όλα τα πρωταθλήματα με υγεία.
0: Λοιπόν, για σας πάντως άρχισε μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πόσο ικανοποιημένο ήταν ο coach όταν είδε αυτό το συν 20 στο 33 να γίνεται συν 2 και να χρειάζονται 4 βολές από σένα για να καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, μιλάμε για μια πρεμιέρα. Σίγουρα σε μια πρεμιέρα αυτό που πρέπει να κοιτάξεις είναι ότι καταφέρεις να κάνεις ένα πολύ μεγάλο τίτλο, το οποίο θα σε βοηθήσει και στην πορεία του πρωταθλήματος. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, είναι ομάδες με ίδιους στόχους. Ο ανταγωνισμός φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή οι διαφορές κατά την άποψή μου σε όλες τις ομάδες είναι πάρα πολύ μικρές. Κρατάμε το γεγονός ότι κερδίσαμε έστω και με παρότι συν 20, νομίζω και συν 21 πρέπει να φτάσει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Καταφέραμε και κερδίσαμε. Εντάξει, είδαστε και όπως όλες οι ομάδες είμαστε μια ομάδα πολύ καινούρια. Mm-hmm. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα είναι λογικό να υπάρχουν. Παιχνίδι με παιχνίδι θα μπορέσουμε, θεωρώ, να βελτιωθούμε.
0: Καλά, ναι, σαφώς αυτό που προέχει είναι το αποτέλεσμα. Απλά άρχισα από,
1: κάτι. Σίγουρα, σίγουρα η αλήθεια είναι πως όταν έρθει το παιχνίδι έχει φτάσει στους 20 πόντους. Πολύ νωρίς, βέβαια, αν θες την άποψή μου, γιατί mm-hmm. είχε χρόνο το παιχνίδι. Εκεί μπαίνει και μια δυσκολία διαχείρισης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των έμπειρων ομάδων, ομάδων που είναι πολλά χρόνια μαζί, που έχουν κάποιους αυτοματισμούς. Ξαναλέω ότι μια πρεμιέρα κοιτάς το να κερδίσεις και με μισό πόντο. Δεν νομίζω τώρα. Αν θες την άποψή μου, καλύτερα που έγινε έτσι. Να βρεθεί και μια να παίξουμε και κάποια κρίσιμα λεπτά μαζί. Θεωρώ ότι όπως εξελίχθηκε ήταν το καλύτερο δυνατόν. Το μόνο κακό είναι ότι μια πιθανή διαφορά σε περίπτωση ισοβαθμία. Καλά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς τα σύνθημα.
0: Αυτά βέβαια, ναι, ισοβαθμίες τώρα αυτά τα, ναι, στο δεύτερο
1: ναι.
0: γύρο.
1: Είναι
0: και...
1: Όχι και αν, και αν.
0: Ναι, και αν.
1: Στο τέλος.
0: Φαντάζομαι εσείς δεν θα θέλετε καν να χρειαστεί να μπείτε σε, αυτό το, σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, σαν πρώτο δείγμα, αυτό που έβγαλε η ομάδα, τι είναι αυτό που κρατάτε περισσότερο από αυτό το παιχνίδι, πέρα από την νίκη, αγωνιστικά?
1: Κοίταξε, αγωνιστικά θα σου ξαναπώ εγώ, η άποψή μου είναι ότι όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας. Mm-hmm. Παρότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα, οι περισσότερες ομάδες, αν δεις, είναι καινούργιες. Εμείς είμαστε μια ομάδα, νομίζω, με 3 παιδιά από την περσινή σεζόν. Όπως καταλαβαίνεις, σίγουρα χρειάζεται χρόνο. Αυτό που κρατάω είναι ότι η προσπάθεια στην άμυνα και ότι το πλουραλισμό στην επίθεση, αν δεις, νομίζω, ήμασταν 5-6 παιδιά διψήφιοι.
0: Ναι.
1: Το οποίο, σίγουρα, ναι, το οποίο σίγουρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μια ομάδα.
0: Mm-hmm. Τώρα ακολουθεί άλλο ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με το Μίλωνα. Επίσης και αυτός έχει υψηλούς στόχους. Και αυτός ξεκίνησε με δύσκολη νίκη. Αν και, ξέρεις, βλέπεις τις ομάδες και λες okay, και αυτό είναι δύσκολο και το άλλο είναι δύσκολο. Και
1: θα με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς το σχολίαζα και εγώ, ότι δεν νομίζω ότι στο συγκεκριμένο όμιλο υπάρχει παιχνίδι το οποίο μπορείς από πριν να δώσεις ένα εύκολο προγνωστικό. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 ομάδες οι οποίες, ναι, okay, μπορεί να ξεχωρίζουν βάσει ρόστερ, αλλά υπάρχουν και από πίσω ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές.
0: Βλέποντας τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα που να σου έκανε εντύπωση?
1: Όχι, δεν, ας πούμε, ειλικρινής, δεν ήταν κάτι το οποίο να είναι. Όχι, όχι. Δεν ήταν ψηλό αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Αλλά θα σου πω και ότι και αντίστροφα αποτελέσματα να βλέπα πάλι δεν θα μου έκανε εντύπωση. Όπως είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, πότε να περιμένουμε, πιστεύεις, έναν Πανελλήνιο να είναι στο επίπεδο που θέλετε?
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι θέματα τα οποία... Κοίταξε, αυτά είναι και το κομμάτι των αδέσει ομάδα, να mm-hmm. μπορέσουν να ταυτιστούν κάποιοι παίκτες μεταξύ τους, σίγουρα μέσω της προπόνησης. Εγώ θεωρώ ότι τα πρώτα δείγματα στις ομάδες φαίνονται λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Και μπορείς να έχεις μια εικόνα για το τι μπορείς να περιμένεις από μια ομάδα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Γιατί... Ξαναλέω, η δικιά μου άποψη είναι ότι ακόμα είμαστε σε στάδιο προετοιμασίας. Παρότι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θέλει πάρα πολύ δρόμο. Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για μας. Για όλες τις ομάδες.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ομάδες, τώρα κάνοντας ένα σύντομο έτσι, μια σύντομη. Ρίχνοντας μια ματιά στις ομάδες, νομίζω πέρα από το Παγκράτη που έχει έναν κορμό, όλες οι υπόλοιπες. Άντε και λίγο η Νιαρίστ.
1: Μπράβο.
0: Οι υπόλοιπες.
1: Για πράγμα τώρα που αναφέρεις ο Μίλωνας. Και ο Μίλωνας είναι μια καινούργια ομάδα. Και ο Μίλωνας που θα παίξουμε τώρα είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι, ένα παίκτη έχει από πέρσι.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες είναι πάρα πολύ πρώιμο το στάδιο για να συζητήσουμε για στόχους και για προβλέψεις. Υπομονή.
0: Εσύ πάντως τι λέτε για προβλέψεις.
1: Η ομάδα έχει στηθεί για να πρωταγωνιστήσει. Mm-hmm. Θέλει να κάνει κάτι καλύτερο από την περσινή σεζόν. Δουλειά. Δεν νομίζω ότι είμαστε τώρα. Ξέρεις, το να λέμε στόχους Οκτώβρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έχει καμιά ουσία οι στόχοι. Θα τίθονται στην αρχή. Εντάξει, η ομάδα είναι για να μπορέσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω από πέρσι. Δεν θέλω να μιλώ πολλά λόγια. Νομίζω ότι οι στόχοι φαίνονται μέσα στο γήπεδο και δεν μπορεί να παίξει ομάδα.
0: Εσύ για το δικό σου ρόλο σε μια καινούργια ομάδα διαφέρει από αυτούς που είχες συνηθίσει να έχεις?
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι διαφέρει. Μια καινούργια ομάδα είναι κάτι καινούργιο, νέες προκλήσεις, νέες συμπαίκτες. Σου ξαναλέω και εγώ όπως και όλα τα παιδιά είμαστε καθημερινά στο γήπεδο, κάνουμε την προσπάθειά μας. Τώρα έτυχε που λες να είμαι εγώ ο πρώτος σκόρερ ή ο ξέρω εγώ. Τιδήποτε. Η ομάδα έχει πάρα πολλά παιδιά, δεν είναι ούτε οικονόμου, ούτε ο Δρίτσας, ούτε ο Κουρτίδης, ο προπονητής είναι ο Πανελλήνιος, έχει αυτή τη στιγμή μέσα 8-9 παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σιγά σιγά και παιχνίδι με παιχνίδι θα βγαίνουν και άλλα πρόσωπα.
0: Νομίζω ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ. Περιμένω δηλαδή από το φετινό Πανελλήνιο να βλέπω πολλούς διαφορετικούς παίκτες.
1: Δεν νομίζω ότι η ομάδα έχει ένα χαρακτηριστικό ότι δεν είναι ένας παίκτης που θα την τραβήξει. Mm-hmm. Ξαναλέω, νομίζω δεν έχω γνωστό το φύλλο αγώνα. Πρέπει να ήμασταν 5 μέχρι και σπελιάρι ψήφι. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα, παρότι ήταν η πρεμιέρα και σε ένα δύσκολο σχετικά παιχνίδι. Γιατί εντάξει, δεν είναι. Και τα παιχνίδια στη Β' Εθνική, όπως το προανέφερα, είναι πάρα πολύ κλειστά. Ασχέτως που έφυγε το συγκεκριμένο, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα. Εντάξει. Έχει τώρα νομίζω δύο παιχνίδια εντός έδρας, τα οποία θεωρώ ότι μπορεί πολύ εύκολα να κάνει το 2-2 και να μπει με έναν ιδανικό τρόπο στο ξεκίνημα. Λέω, είναι πάρα πολύ νωρίς, βήμα-βήμα, παιχνίδι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και
1: εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες, με υγεία και σε εσάς και σε όλους. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά περιμένουμε του Σκάρτα. Θα πω στα γρήγορα έτσι τα αποτελέσματα και στην National League 2. Περισσότερα και με καλεσμένους θα έχουμε αύριο.
1: Βέβαια.
0: Το αυριανό αμέσως. Αμέσως replay. Αυτό ακολουθεί. Στο αυριανό άκου τι έκανες. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο. Μανδραϊκός Τύρωνα Αγίου Θεοδόρων 74-57 με 30 πόντους από το Σωτηράκι. Βαρθολομιό, το μεγάλο διπλό της αγωνιστικής, το Μαρούσι επί της νίκης με 66-61. Διπλό έκανε και η Πεύκη στην Πετρούπολη επί του Άρη, πολύ πιο εύκολα όμως, με 86-60, όπως και η Νικόπολη στα Ροήτικα με 72-63. Στο Λιξούριο Νεόλ νίξε τα εκπαιδευτήρια Πλάτων στο πιο κλειστό παιχνίδι της πρεμιέρας 74-70 και το Καναλάκι την Καλαμάτα BC 84-75 με το Ρενιέ να βάζει 30. Στον δεύτερο όμιλο, ο Αθηναϊκός, το μεγάλο φαβόρι του ομίλου, ξεκίνησε με διπλό στην ΚΟ επί του Ποκράτη με 70-57. Ο Κάδμος σε ένα πολύ συναρπαστικό παιχνίδι νίξε τα Αμελίσια 74-73. Στον Πόντο κρίθηκε και το παιχνίδι στην Αγία Παρασκευή στο Κοντόπευκο, όπου η ΚΑΠ επικράτησε το Απόλλωνα Σμύρνης με 71-70. Στοιχείο Ίωνες με εντυπωσιακή εμφάνιση από τους Ζίζιτς και Γεωργούτσο με 21 και 19 από τους αντίστοιχα. Νίξαν εύκολα τον Έσπερο Καλυθέας σε 84-64. Εύκολα νίξε και η άλλη ομάδα της Καλυθέας νίξε εύκολα. Ο Ίκαρος τον Απάς Νάξου 79-64 και ο πρωτές σχηματαρίου την Νέα Ιωνία 57-52. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα στο δεύτερο όμιλο. Στο τρίτο, οι κριτικές ομάδες άρχισαν με τελείως αντίθετα αποτελέσματα την πορεία τους. Το Ρέθυμνο νίξε τη Δραπετσόνα 73-71, ενώ η Αναγέννηση Πετραλώνων νίξε τον Όφη στο άλλο παιχνίδι με 93-81 με πρωταγωνιστή τον Δάνα, τον Ιωσήφ Δάνα, που είχε 30 πόντους με 9 εύστοχα τρίποντα. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν και σε Νέα Σμύρνη, όπου ο Ίκαρος επικράτησε του η Ρόδο του με 90-86, ενώ ο Πορφύρας νίξε την ΑΕΚ με το εντυπωσιακό 96-52, χάρη σε 35 πόντους του Ζαραϊδόνη. Οι Άγια Ενάργυροι νίξαν το Πικέρμι 73-64, ενώ το διπλό της αγωνιστικής, το μοναδικό, σημειώθηκε στο Κοροπείο, που ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου επιβλήθηκε της τοπικής ομάδας με 88-63. Στον τέταρτο όμιλο, ο Αμπελώνας νίξε τον Πρωτέα Γρεβενών στο ντέρμπι της πρεμιέρας 91-83. Στην Φλόρινα, ο Ολυμπιακός Βόλου απέδρασε με 87-72, ενώ στο μάτς της άλλης βολιώτικης ομάδας η Καστοριά επικράτησε με 75-72 της Ανόρθωσης. Στην Άρτα, η Δόξα Πύρου νίξαν τους Πάνθυρες Κατερίνες 75-72, ενώ η Ακαδημία Καρδίτσας είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στο Ζαφυράκι Νάουσας 98-56 το τελικό σκορ. Ρεπό είχε ο Θανάος Τρικάλων. Και πάμε και στον πέμπτο όμιλο για να ολοκληρώσουμε. Η Σταυρούπολη, τα φαβορεί εκεί στον πέμπτο όμιλο, ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο, με εκτός έδρας νίκες. Σταυρούπολη στην Κομωτινή επί του Άτλαντα με 81-54, τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στην Αγία Βαρβάρα με 79-68 και η ΜΕΝΤ στα Κουφαλιά με 85-59. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Προσοτσάνη επικράτησε της Ασπίδας Ξάνθης με 73-72, η 10 των Μουδανιών με 89-70 και ο Όλυμπος σημείωσε εκτός έδρας νίκη επί της Τούμπας με 73-69.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Αυτό ήταν το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας στο EOK Web Radio. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Βρίσκονταν για τις προηγούμενες 2 ώρες ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Τσιβιενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, οι οποίοι φυσικά παραμένουν. Ακολουθεί το άμεσο replay με την Έλενα Βογιατζή και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Αυτά από εμάς. Τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και φυσικά αρχίζει ένα ακόμα άμεσο replay. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εδώ στο Web Radio, την διαδικτυακή επαφή σας, ακρόασή σας με το ελληνικό μπάσκετ, την επικαιρότητα που έχει. Μαζί μου σε λίγο θα είναι και βεβαίως η Έλενα Βογιατζή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

Το Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε άρχισαν ταυτόχρονα και παράλληλα βεβαίως τα πρωταθλήματα της Basket League και της Elite League.

Έχει αρχίσει φυσικά η EuroLeague και διανύει ήδη την, έχει διανύσει ήδη τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και είχαμε και πρεμιέρα βεβαίως στο EuroCup.

Και αυτή τη βδομάδα βεβαίως το Basketball Champions League έχει τη δική του έναρξη, δική του αφετηρία. Είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα και γραφόταν, σηκώνεται η αυλαία.

Δύο προσκεκλημένοι στην σημερινή εκπομπή. Στις 2.30 ώρα θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Κίκα, εκ των πρωταγωνιστών της σπουδαίας νίκης της Καρδίτσας στην πρεμιέρα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη.

Και επίσης θα έχουμε στις 3 και 4 τον Γιώργο Κουζέλη από το Περιστέρι, το οποίο νίκησε στην Πάτρα τον Προμηθέα.

0: Δεν έχω ηχητικό με χειροκροτήματα, επιφωνήματα. Ας υποδεχτούμε στο στούντιο την Έλληνα Βογιάτζη.
1: Δεν έχεις κόκκινο χαλί, τίποτα?
0: Δεν έχω κάτι από κάτω να παίζει σαν αυτά τα ηχογραφημένα χειροκροτήματα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά. Είπα εδώ, ξεκίνησα.
1: Πώς είδες την πρώτη αγωνιστική?
0: Ένα πρόλογο έχουμε κάνει.
1: Πώς είδες την πρώτη αγωνιστική?
0: Είδα το παιχνίδι της Μικόνη με τον ΠΑΟΚ. Πολύ ενδιαφέρον, με σασπέν στο τέλος που κρίθηκε. Με ένα τρίποντο στα 24 δευτερόλεπτα από τον Όσμαν, φύλακας άγγελος του ΠΑΟΚ, και είδα αρκετό ποσοστό αγώνα από το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη. Νομίζω ότι δίκαια ανοίξει η Καρδίτσα, τον Άρη που έκανε βεβαίως 22 λάθη, 18 είχε η Καρδίτσα, και όπως είπε και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, δύσκολα θα υπάρξουν ομάδες του βεληνικούς, του μεγέθους της Καρδίτσας, που θα καταφέρουν να κερδίσουν τον Άρη εντός και εκτός. Βέβαιως καμπανάκι για τον Άρη.
1: Τώρα είναι όλοι υποψιασμένοι, ναι, φυσικά, και είναι και ο Άρης υποψιασμένος, έτσι.
0: Ο Άρης είναι πολύ υποψιασμένος, γιατί καταλαβαίνει ότι με την έναρξη του Euro Cup είχε παιχνίδι στο Λεμάν στη Γαλλία την Τρίτη. Έπαιζε το Σάββατο πρεμιέρα της Basket League, ούτε ώρες ξεκούρασης υπάρχουν, ούτε πολλές ώρες προετοιμασίας υπάρχουν. Πρέπει να μπουν σε αυτοματισμοί οι παίχτες του Άρη, καινούργια, ολοκένουργια ομάδα που έχει φτιάξει ο Βασίλης Πανούλης, και να αντιληφθούν ότι αυτός θα είναι ο ρυθμός τώρα, ένα breathless ουσιαστικά, το οποίο κυρίως το βίωσε ο Ολυμπιακός, με αυτό που το είπε για τέταρτη φορά πια ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώ το γνωρίζει ότι θα ερχόταν, το 5 αγώνες σε 7 ημέρες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο το οποίο να μου, εμένα τουλάχιστον, να μου ξένησε την περιέργεια. Νίκησε πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός, συνέτριψε τη νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων, 103-74, Δίκος Φάλκονς. Ο Ηρακλής, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ηρακλή με μια πολύ καλή εμφάνιση μετά την ήττα του στην Πολώνη από τη Βίρτους με buzzer beater του Καρ στο τέλος. Και εντάξει, αν κρατάμε κάτι από αυτό το παιχνίδι για να τα λέμε όλα, ωραία κίνηση με την μασκότ της Γριάς, με τη Χάιδο όπως τη λέγανε, αλλά αποκρουστικά μετά από κάποιο σημείο τα συνεχή υβριστικά συνθήματα στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα και σε οποιονδήποτε άλλου, αρκεί να είναι στη φιλοξενούμενη ομάδα. Δύσκολη έδρα το Ιβανόφιο, αλλά πολλές φορές εκτός ορίων. Για την νίκη του Περιστέριου θα μας τα πει ο Γιώργος
1: Γκιουζέλης.
0: Η ΑΕΚ που νίκησε 88-94 τον Προμηθέα στο Δημήτρη Στόφαλος. Η ΑΕΚ είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στο Μαρούσι με 91-70, και το ίδιο συνέβη, παρόλο ότι ήταν κοντά στο σκόρ η Δόξα Λευκάδας, δεν πήρε κάποιες μεγάλες διαφορές ο Κολοσσός. Παρ' όλα αυτά ο Κολοσσός της επικράτησε με 91-75. Αυτή η διαφορά που είχε 8-9 πόντων αποδείχτηκε ότι ήταν και ασφαλιστική δικλίδα για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

σας πούμε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Είχαμε πρεμιέρα. Θα παίξουν λοιπόν το Σάββατο Περιστέρι Ηρακλής, Μαρούσι, Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, όπως επίσης και Καρδίτσα Ιαπωνική Βίκος Φάλκον, αλλά και Άρης ΑΕΚ και Προμηθέας Παναθηναϊκός. Την Κυριακή μόνο ένα παιχνίδι, ο Ολυμπιακός από τα 7, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Κολοσσό. Απουσιάζει το ντέρμπι τουλάχιστον ονομάτων και δυναμικότητας από αυτή τη δεύτερη αγωνιστική για τις ψηλές θέσεις, εννοώ. Βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι Μαρούσι Μύκονος, αλλά και Καρδίτσα Βίκος Φάλκον. Ως traditional παραδοσιακό παιχνίδι είναι βεβαίως η αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ, κίτρινο-μαύρη και οι δύο σύλλογοι και στα χρώματά τους, εν πάση περιπτώσει. Σημασία να δούμε την αντίδραση του Άρη και το μέτρημα της ΑΕΚ με τις δύο τουλάχιστον ομάδες της Θεσσαλονίκης, εννοώ τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

0: Αυτές οι ομάδες βεβαίως, τουλάχιστον όσες συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα αρχίσουν να ασχολούνται με το πρωτάθλημα, με την GBL, αφότου ολοκληρώσουν τις πρώτες αγωνιστικές για το BCL αλλά και για το FIBA Europe Cup. Διότι από αύριο κάποιες θα μπουν στο BCL. Μία εξ αυτών που θα ξεκινήσει είναι το Περιστέρι, το οποίο θα υποδεχθεί την Μπάμπερκ. Όπως είπαμε, θα τα πούμε στη συνέχεια για το Περιστέρι στη δεύτερη ώρα με τον Γιώργο
1: Κουζέλη. 7:30 αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουμε έτσι την ΑΕΚ, η οποία θα παίξει την τη Τετάρτη. Ναι, η ΑΕΚ θα παίξει τη Τετάρτη, παίζει η ΑΕΚ. Έχουμε ΑΕΚ, η οποία θα παίξει την Τη Τετάρτη, ναι, η ΑΕΚ θα παίξει.
1: Οκτωβρίου,
0: τη Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ.

0: το FIBA Europe Cup. Έχουμε το Προμηθέα, έχουμε πάρα πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που σημαίνει ότι προς το παρόν το μυαλό όλων είναι σε αυτές. Έχουμε φυσικά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δεύτερη αγωνιστική στο EuroCup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με αντίπαλο εκτός έδρας με την Μπόσνα αύριο στις 8.30.
1: Έτσι, στο Σαράγεβο.
0: Και ο Άρης θα παίξει εντός έδρας την Τετάρτη με αντίπαλο
1: με την Μπούργος. Ναι, ναι. Τη Σαν Παολο Μπούργος, την ισπανική ομάδα.

Είπαμε για τον ΠΑΟΚ ότι στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup και το παιχνίδι, το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπόσνα. Την ίδια στιγμή βεβαίως έχει γίνει η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ντονάτας Μοντιεγιούνας, ο οποίος μάλιστα παραχώρησε και την πρώτη του συνέντευξη στο επίσημο site της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος θεωρεί πως βρήκε το τέλειο περιβάλλον στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς και όταν πριν από 16 χρόνια μπήκε, λέει, ο παίκτης στο ΠΑΟΚ Sports Arena, δεν είχε φανταστεί ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα παίξει για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θυμάμαι, είπε ο παίκτης, εκείνο το παιχνίδι ήταν στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας. Νομίζω ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος χρόνος μου στην Benetton.

0: Τρεβίζο. Mm-hmm. Το θυμάμαι καλά εξαιτίας του γηπέδου. Θυμάμαι όταν ήρθα στο γήπεδο ότι ήταν τόσο σκοτεινό και ήταν πολύ εκφοβιστική ατμόσφαιρα. Κάτι ασυνήθιστο. Θα έλεγα ότι η Virtus Bologna έχει κάτι πολύ παρόμοιο. Όταν μπαίνεις και είναι σκοτεινά, όλοι οι φίλαθλοι είναι εντυμένοι στα σκούρα και αυτό είναι εκφοβιστικό για πολλούς παίκτες. Ήταν λοιπόν μια όμορφη στιγμή για μένα να γυρίσω στο μέρος όπου κάποτε έπαιξα ως νεαρός παίκτης και τώρα να γυρίζω ως όριμος παίκτης, ως βετεράνος με πολλή εμπειρία και πολλά μέρη που έχω επισκεφθεί. Μίλησε φυσικά και για την απόφασή του να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Γυρίζω σε έναν οργανισμό, είπε, που έχει υψηλότερους στόχους, πολύ μεγάλη επιθυμία να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί, να ανέβει. Νομίζω ότι για μένα αυτό είναι το τέλειο περιβάλλον, γιατί πάντα προσπαθώ να μεγαλώνω, πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι, πάντα προσπαθώ να διεκδικώ κάτι. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστός για το πάθος, για τη μάχη. Τώρα με τη νέα ιδιοκτησία, προφανώς είναι ενήμερος για την αλλαγή που έχει γίνει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Με τον κύριο Μιστακίδη
0: ναι, γνωρίζει πλέον όλες τις λεπτομέρειες.
1: Την υπογραφή του κύριου Μιστακίδη, του ΣΕΟ που έχει βάλει στη...
0: Ξέρω ότι οι στόχοι είναι υψηλοί, οι προσδοκίες είναι υψηλές. Το αναφέρω από την άποψη ότι ήξερε ότι υπήρχε μια προηγούμενη διοίκηση.
1: Εννοείται
0: ότι μίλησε με την τωρινή. Πριν υπογράψω, είπε. Τώρα με τη νέα ιδιοκτησία ξέρω ότι οι στόχοι είναι υψηλοί, οι προσδοκίες είναι υψηλές και αυτό δημιουργεί πίεση. Έχω μάθει να ζω όμως μέσα στην πίεση. Μου αρέσει γιατί πίεση σημαίνει ότι κάποιος περιμένει κάτι από σένα. Πριν υπογράψω στον ΠΑΟΚ, τηλεφώνησα σε όλους τους ανθρώπους γύρω μου γιατί οι συναισθηματικές αποφάσεις δεν είναι έξυπνες αποφάσεις για μένα. Μίλησα με πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν τον μπάσκετ, που δουλεύουν στο μπάσκετ για να κάνω την επιλογή. Και ένας φίλος μου είπε με κάθε επιφύλαξη ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση. Να έρθω σε έναν σύλλογο που έχει τέτοιου είδους προσδοκίες, αντί να πάω είτε σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας, είτε σε κάποια ομάδα που δεν παίζει για τίποτα και απλώς είναι εκεί. Και μετά δεν ξέρεις αν θα ταιριάξεις ή όχι. Φυσικά ο Ματιαγιούνας μίλησε και με τον Ανδρέα Τρικέρη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Μου εξήγησε, είπε, τι χρειάζεται. Φαίνεται ότι με χρειάζεται, γιατί τα πράγματα, οι ιδιότητες που χρειάζεται από τον παίκτη, νιώθω ότι τις έχω και θα προσπαθήσω να τις φέρω εδώ. Μίλησε βέβαια και για το κίνητρο και το πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την πίεση και τις μεγάλες προσδοκίες βεβαίως που έχει πλέον ο ΠΑΟΚ. Είναι απλό, πηγαίνεις και παίζεις το 100%. Τέτοια περίπου εποχή πήγα και στον Ερυθρό Αστέρα και κατάφερα να έχω αντίκτυπο με το παιχνίδι.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτά που λέει ο Ματιαγιούνας στο τελείωμα. Έχει δουλέψει σε ομάδα με μεγάλη πίεση απ' έξω όπως είναι ο ΠΑΟΚ, το ίδιο και ο Ερυθρός Αστέρας. Έχει δουλέψει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο και σε ομάδα η οποία είχε φιλάθλους που χτυπάνε τις βεντάλιες αντί για χειροκροτήματα και δημιουργούν έτσι ένα θόρυβο και μιλάω βεβαίως για τη Μονακό, όπου εκεί και χάσεις ή κερδίσεις δεν υπάρχει καμία πίεση, βάζεις πίεση από μόνο σου στον εαυτό σου. Τα γνωρίζει τα δεδομένα του ΠΑΟΚ, είναι ένας έμπειρος παίκτης, είναι ένα μεγάλο κορμί στη ρακέτα του ΠΑΟΚ, θα βοηθήσει, είναι μια προσθήκη, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι θα βοηθήσει πάνω από το 50% αυτό που έχει να δώσει ο Ματιαγιούνας, μια μελετημένη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, εφόσον μάλιστα ήταν και ελεύθερος και δεν υπήρχε άλλη πρόταση, δεν είχε κλείσει μάλιστα και σε άλλη ομάδα, συμφώνησε τελικά με τον ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, Έλενα, έχεις πάει στη Λιμνικό μου, στην Ιταλία? Όχι, προφανώς ούτε εγώ έχω πάει.
1: Πούτε
0: έχω
1: διατυχή.
0: Ακούσει τα καλύτερα βεβαίως, ότι είναι μια φανταστική λίμνη κτλ. Εκεί...
1: Η μόνη φορά που έχω, συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι, ναι,
1: η μόνη φορά που έχω ακούσει για τη λίμνη Κόμο, μάλλον η πρώτη φορά, γιατί έχει ακουστεί και τώρα αυτές τις ημέρες υπάρχει λόγος για τον οποίο, ναι, ακούγεται, ναι, πολύ έντονα, ήταν όταν είδα τον George Clooney, τον ηθοποιό, που είχε ένα υπέροχο σπίτι εκεί και το δείχνει στον κόσμο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Μόνο αυτό ξέρω.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, μπράβο του George Clooney και μπράβο και που έχει πάρει σπίτι εκεί σε μια από τα ωραιότερα σημεία της Ευρώπης. Εκεί βρίσκονται λοιπόν, γι' αυτό, αυτό που είπες, το λόγο που ακούγεται η λίμνη Κόμο, εκεί βρίσκονται πλέον από σήμερα οι ιδιοκτήτες ή η CEO, δηλαδή οι πρόεδροι 14 ομάδων και ανάμεσά τους βεβαίως είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και οι αδερφοί Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτες και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και επίσης εκεί μαζί, στην ίδια, αν όχι στρογγυλή, μακρόστενη, στο μακρόστενο τραπέζι, θα καθίσουν μαζί τους λοιπόν ο CEO και μέλος του ΔΣ της Real Madrid, μέλος του ΔΣ είναι ο José Ángel Sánchez, από την Μπαρτσελώνα την εκπροσωπεί ο πρόεδρος Joan Laporta, την Armani Milan εκπροσωπεί ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Leo Del Orco, είναι αυτός ο οποίος κληρονόμησε και ήταν ο σύντροφος του Giorgio Armani για 50 χρόνια. Τη Maccabi Tel Aviv εκπροσωπεί βεβαίως ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης, ο εμβληματικός Σιμών Μιζράχη. Την Ανατολού Εφές εκπροσωπεί ο επίτιμος πρόεδρος και ιδιοκτήτης Τουνζάι Οζιλχάν. Την Τζέσεκα Μόσχας, η οποία επίσης έχει προσκληθεί ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Αντρέι Βατούτιν. Την Μπασκόνια εκπροσωπεί ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης Χωσέ Αντώνιο Κέρεχέτα. Την Μπιλερμπάν ο πρόεδρος, Παύλα δεν το αναφέρεται, προπονητής Τόνι Πάρκερ. Η Ζάλγκυρης Κάουνας εκπροσωπείται από τον ιδιοκτήτη Παούλιους Μότε Γιούνας. Και η Φενέρμπαχτσέ από τον General Manager, τον Ντέρια Γιανέρ. Είναι μετά από πολλά χρόνια, στα 25 που έχει, 26 πλέον που έχει λειτουργία η EuroLeague, συνάντηση σε τόσο κορυφαίο επίπεδο, πιο πάνω επίπεδο δεν υπάρχει, προέδρων ιδιοκτητών της EuroLeague. Και το κεντρικό θέμα βεβαίως συζήτησης είναι οι 13 ομάδες που έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις franchise θέσεις της EuroLeague, και αυτές είναι ΠΑΟΚ, Άρης, Χάπολ Ιερουσαλήμ, Χάπολ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Ντουμπάι, London Lions, Παρί, Παρτίζαν, Ρώμα, Νάπολη, Βίρτους Μπολόνια και Βαλένθια. Ο στόχος είναι 24 ομάδες από τη σεζόν 28-29 να αυξηθούν οι 20-24. Μιλάμε πλέον ότι η EuroLeague, ναι μεν είναι ένα, αν όχι πριβέ κλαμπ, αλλά ένα κλειστό κλαμπ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, το οποίο θα επιχειρήσει την διεύρυνση, και ως εκ τούτου αυτές οι ομάδες που δεν θα επιλεγούν όλες, γι' αυτό είναι και υποψήφιες, θα δουν σε ποιες ομάδες θα δοθούν wild card από τους ήδη μετόχους συνέτερους της EuroLeague, αυτούς τους προέδρους και ιδιοκτήτες τους οποίους προανέφερα, θα αποφασίσουν ποιες ομάδες σε ποιες ομάδες θα δώσουν δεκαετή συμβόλαια και πλέον θα είναι ομότιμοι συνεργάτες τους και συνεταίροι τους, μάλλον όχι συνεργάτες, είναι αντίπαλοι, συνεταίροι τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση της EuroLeague. Υπάρχει και το θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως της πρότασης του NBA Europe για αγορά πακέτου μετοχών της EuroLeague. Κάποιες πληροφορίες κυρίως από την Ιταλία, από την Gazzetta dello Sport και την Il Messaggero, τις δύο κορυφαίες ιταλικές εφημερίδες, είχε γραφτεί ότι μπορεί να υπάρξει πρόταση του NBA Europe για πλήρη εξαγορά της EuroLeague. Είναι νομίζω υπερβολικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο, να το πω πιο λαϊκά, αριθμός ή νούμερο για την πλήρη εξαγορά. Η EuroLeague έχει φτιάξει το δικό της προϊόν, το οποίο είναι πάρα πολύ ελκυστικό, είναι πάρα πολύ εμπορικό και μπορεί να περιμένει μια συνεργασία με το NBA Europe, εφόσον το NBA Europe δεν προχωρήσει εδώ και 1,5 χρόνο, το οποίο συζητά με άλλες πόλεις, με άλλες σώμα για τη δημιουργία άλλων ομάδων σε πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, να φτιάξει τη δική του διοργάνωση που θα είναι μία επιπλέον διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πιστεύω και το εύχομαι απολύτως ότι οι δύο κορυφαίες ομάδες μας εκπροσωπούν στην EuroLeague και σε διοικητικό επίπεδο, εφόσον βρεθούν και θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, όλα τα πράγματα παρουσία, ενώ στη ροή της συζήτησης μπορεί να κάνουν παράλληλους διαλόγους. Το εύχομαι να μην υπάρξει, δεν προδικάζω τίποτα, το κλίμα εντός Ελλάδος είναι αυτό, να μην έχουν κάποια ευθεία φραστική λογομαχία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η ώρα 3:20. Νοερά φεύγουμε εδώ από το στούντιο του ΕΟΚ Web Radio. Πάμε στην Καρδίτσα να μιλήσουμε, όπως είπαμε, με έναν εκ των πρωταγωνιστών, και ας μην πέτυχε πόντο στην πρεμιέρα.
1: Έδωσε όμως πολύ assist.
0: Έδωσε
1: όμως πολύ assist.
0: Έδωσε 9 assist. Έκλεψε 4 μπάλες από τα 22 λάθη του Άρεος. Και πήρε και 4 rebound.
1: Καμιά φορά, ξέρεις, καμιά φορά βλέπουμε τη στατιστική και λέμε αυτό ήταν ο πρώτος σκορέρ, 13... αλλά από μέσα γίνεται άλλη δουλειά, η οποία είναι πολύ πιο σημαντική. Έτσι.
0: 13 πυρ, δηλαδή βαθμό αξιολόγησης, ή PR, πώς το λένε. Αλλά τα PR είναι διαφορετικά. Είναι οι δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, πυρ, λοιπόν, βαθμό αξιολόγησης, ο Νίκος Γκίκας, τον οποίο δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, σε εσάς τους ακροατές, να σας τον συστήσουμε. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσορίζουμε. Μπράβο για την νίκη της Καρδίτσας. Όπως νομίζω είπε και ο Νίκος Παπανικολόπουλος, δύσκολα άλλες ομάδες εντός και εκτός υποδεχόμενες ή αντιμετωπίζοντας τον Άρη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο θα νικήσουν τον Άρη. Εσείς την κάνετε την νίκη στην πρεμιέρα και νομίζω ότι είναι ένα boost, μια προώθηση σημαντική, πάντα με το κεφάλι κάτω, αλλά ήταν το πιο εμφατικό αποτέλεσμα, Νίκο. Τι λες?
2: Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Νομίζω τα πες όλα.
0: Ναι, ήμουν
2: ο Άρης
0: πολύ
2: και θεωρώ, όπως και ο ΠΑΟΚ, που εν τέλει δεν το πλήρωσε.
0: Σωστά.
2: Αλλά έφτασε κοντά.
0: Ναι.
2: Ο Άρης το πλήρωσε.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που... Όταν παίζεις και έχεις φτιάξει ομάδα η οποία είναι πολύ ανώτερη θεωρητικά και στα χαρτιά και στο μπάτζετ από τις αντίστοιχες στην GBL, συνήθως οι παίκτες πέφτουν στη λούπα του ότι θεωρούν ότι τα μάτς έχουν κρυφθεί πριν τελειώσουν.
0: Υπάρχει για μένα μια υποτίμηση, υπάρχει μια υπεροψία.
2: Ναι, και επειδή τώρα είμαι και μεγάλος, δηλαδή σε ηλικιακά, μπορούσα να το καταλάβω.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω, δεν χρειάζεται επόμενη ερώτηση. Το πώς το είδες το παιχνίδι, θα θυμηθώ μια φράση, συγγνώμη το άψε διακόπτω πάλι, αλλά αξίζει. Το 87 το Ευρωμπάσκετ μας είπε ο Νίκος Γκάλης ότι στο βλέμμα των Γάλλων, στην προθέρμανση της Εθνικής Γαλλίας, είδα ότι θα χάνανε. Είχαν χάσει από τα αποδυτήρια.
2: Εντάξει, λοιπόν, εμάς
0: εντάξει
2: βλέμμα,
0: δεν είπα αλλά... τότε. Σου λέω τώρα τι διαπίστωσε ο ένας.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά εσύ στην πορεία του αγώνα, ναι.
2: Στην πορεία του αγώνα, στο πώς μετά όταν χαλάσει το παιχνίδι, δύσκολα, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο μετά να το φτιάξεις, να πατήσεις το κουμπί.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι εκεί χάθηκε για το Τουάρι. Εμείς παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην τονίσω και την τρομερή δουλειά που έχουμε κάνει σαν ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, για τους νικητές είσαι από αυτή την πλευρά.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο Άρης, μια τέτοια ομάδα, συγγνώμη έτσι για να το ολοκληρώσω πάλι, πρέπει να βρεις και μια ανώτερη ομάδα σε μια χαλαρότητα και να μην τη χαριστείς. Να είσαι έτοιμος να αρπάξεις την όποια ευκαιρία σου δίνει.
2: Συμφωνώ. Νομίζω ότι δείξαμε ότι θα είμαστε μια ομάδα που θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Αποτελούμαστε από έμπειρα παιδιά και ξένους και Έλληνες, με ενέσεις θεωρώ κάποιων παιδιών οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αθλητικά. Ο κότς έχει κάνει τρομερή δουλειά και όλο το staff. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από τις 18 Αυγούστου και έχουμε πραγματικά λιώσει στο γήπεδο. Και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο το ότι νομίζω από ένα σημείο και μετά, από 35 και μετά δηλαδή, κυριαρχήσαμε με όλες τις δυσκολίες που έβγαλε η ομάδα του Άρη. Προσωπικά τώρα για να πάω στην πρώτη ερώτηση, θεωρώ ότι ο Άρης μόνο καλό θα του κάνει το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι όσοι ξέρουν από μπάσκετ και όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν αυτό που λέω.
0: Είναι καλύτερα που γίνεται νωρί. Η ήττα είναι λείπασμα, αρκεί να την αξιοποιήσεις έτσι.
2: Θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην αξιοποιηθεί όταν από πίσω είναι ο κοτς Σπανούλης, ο οποίος ο άνθρωπος ζει και πεθαίνει για τον μπάσκετ και ξέρει και τα είπε νομίζω καλύτερα από όλους μας τι ακριβώς.
1: Στον Άρη έκανε καλό, θεωρείς? Σε εσάς βαθμολογικά φυσικά σας έκανε καλό, γιατί Μέσα στην έδρα σας κερδίσατε τον Άρη. Δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα έχουν αυτή τη δυνατότητα στην πορεία. Εσείς όμως το πετύχατε. Είστε έμπειρη ομάδα, είστε έμπειροι παίκτες. Επομένως δεν παίρνουν και τα μυαλά σας αέρα. Ήταν η πρώτη αγωνιστική, έτσι. Έρχονται πολλές αγωνιστικές ακόμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά ουσιαστικά μέχρι να κερδίσουμε το επόμενο, το οποίο είναι κυκλωμένο του Σαββάτου το μάτς, δεν έχουμε κερδίσει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Γιατί συνήθως τώρα μπορείς να την πάθεις αλλιώς, ότι όπως ο Άρης θεωρητικά...
0: Βέβαια, και να πάει πεταγμένος ο υδρότης.
2: Ακριβώς, και εν τέλει να έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Γενικά η GBL, όπως είπα και μετά το παιχνίδι, είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και πρέπει να είσαι μόνιμα συγκεντρωμένος στο τι θες να πετύχεις και να είσαι dominant στο γήπεδο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί οποιαδήποτε απώλεια ή οποιαδήποτε ήττα, μία ήττα ή μία νίκη μπορεί να σου βγάλει εκτός στόχων και εκτός και κατηγορίας. Δεν ξεχνάμε ότι πέρυσι για μία νίκη ο Πανιώνιος η ομάδα μου δηλαδή έπεσε.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν είχε τύχει να το... να μιλήσουμε ραδιοφωνικά. Τελείωσε όντως η σεζόν πέρσι με τον Πανιώνιο. Εσύ ήσουν από τους παίκτες, από όσο γνωρίζω, που ήθελες να μείνεις. Ο Πανιώνιος δεν τον συζήτησε. Δεν θέλω να μου σχολιάσει κάτι τέτοιο. Θέλω να μου πεις τι βρήκε στην καρδίτσα. Πώς δέχτηκες την πρόταση και βεβαίως ότι η παρουσία του Νίκου Πανικολόπουλου είναι πλέον σημαδιακή για τις ομάδες που φτιάχνει, εφόσον η καρδίτσα μεγαλώνει τις ρίζες της στην Basket League, σταθεροποιείται και το δείχνει αυτό.
2: Θεωρώ ότι η καρδίτσα είναι μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ομάδα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έχει μια πολύ μετοχικότητα που είναι 10, 15, 20 άνθρωποι, αλλά και όλη η κοινωνία της καρδίτσας.
0: Σωστό.
2: Από πίσω που αγαπάει και βοηθάει την ομάδα.
0: Ναι, μας τα είπε ο κύριος Καραγιάννης αυτά, ότι έχει αγκαλιαστεί η προσπάθεια από την αρχή.
2: Το πρώτο λειτουργεί πραγματικά ως πρότυπο σε όλα τα κομμάτια, από το ιατρικά μέχρι τα μπασκετικά. Ό,τι χρειαστείς το έχεις, και νομίζω ότι είναι τρομερό περιβάλλον για να παίξει οποιοδήποτε αθλητής θέλει μπάσκετ, μικρός να βελτιωθεί ή μεγάλος να το ευχαριστιέται όπως θέλω εγώ αυτή τη στιγμή στην ηλικία μου. Αυτό που θέλω είναι να ευχαριστιέμαι με τον μπάσκετ, να έχω τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να έχω μια ομάδα η οποία σφίγγει από υγεία και θέλει να πρωταγωνιστήσει μέχρι εκεί που μπορεί.
0: Μάλιστα. Η ανταγωνιστικότητα πρωταθλήματος συνολικά, έχουμε και τα πρώτα έτσι απτά αποτελέσματα από την πρεμιέρα της Basket League. Πώς θα τη χαρακτήριζες? Όπως είπες, η Μύκονος έχασε στο καλάθι, στο τρίποντο του Όσμαν, στα 24 δευτερόλεπτα.
2: Πλην εμάς αναμενόμενοι, με αστεράκι το ότι θεωρούσαμε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει πιο εύκολα, αλλά νομίζω ότι έπαθε, αλλά δηλαδή είδε, αλλά δεν έπαθε. Το οποίο είναι καλό, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ αντιγωνιστικές στις έδρες τους. Και θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Έλληνα ξανά. Ερώτηση.
1: Έχω καλυφθεί από αυτό που είπε, ναι, όσον αφορά στο σύνολο του πρωταθλήματος. Η ερώτηση που έχω αυτή στο μυαλό μου είναι κατά πόσο μπορεί να ωφελήσει την καρδίτσα το γεγονός ότι φέτος δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, που σημαίνει ότι, γιατί πέρσι είχε αυτό το διπλό ρόλο, φέτος όμως αποκλειστικά και μόνο θα είναι προσιλωμένη στις εγχώριες διοργανώσεις, κάτι το οποίο ενδεχομένως να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο.
2: 100%. Νομίζω ότι το καταλάβανε και οι ίδιοι άνθρωποι πέρυσι, ότι όταν είσαι στην καρδίτσα του να παίζεις ευρωπαϊκή διοργάνωση προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα να γίνουν. Νομίζω ότι σίγουρα θα είναι πιο ξεκούραστη ομάδα 100%. Και σίγουρα κάθε Σάββατο θα εμφανίζεται πάρα πολύ καλύτερη από όταν παίζεις μεσοβδόμαδα με 7 ώρες πούλμαν πηγαίνει έλα Αθήνα κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Γκίκο, ευχαριστούμε. Υγεία ευχόμαστε για το υπόλοιπο σεζόν. Και ό,τι καλύτερο. Συνέχισε να δίνεις assist, μην πετυχαίνεις πόντους. Και assist έλεγε ο Γιαννάκης, κάνει δύο η πάσα, κάνει δύο ευτυχισμένους και αυτόν που τη δίνει και τη σερβίρει την μπάλα.
1: Και αυτό μου σχοράρει.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,
2: να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Φακούντο καμπάτσο της καρδίτσας. Του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Ό,τι να.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε περίπου 3 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Άμεσο replay, Γιώργος Μπαλαβάνης, Ελένα Βογιατζή. Εσείς βεβαίως, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε, μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Ο Μαρίνος Πρίτεσης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε γεια σας, καλά, κύριε Πρίτεση,
0: τι καλά. Καλά. Να σου κάτι, ποιος είναι στην κονσόλα?
2: Εγώ.
0: Απίστευτο.
2: Εγώ.
0: Και εκδική στιγμή, παιδιά, φωτογραφία.
2: Εγώ και το διεκδίκησα.
0: Απίστευτα πράγματα
2: δεν είναι. Αν υπονοείς ότι έχεις κάνει μόνο κονσόλα.
0: Μαζί σου, μόνο κονσόλα κάνω.
2: Θα πω λοιπόν ότι αυτοβούλος έρχεσαι και κάθεσαι στην κονσόλα.
0: Ναι, θα πω λοιπόν τότε και εγώ ότι αυτό.
1: Ναι, για λύστε τα οικογενειακά σας.
0: Θα πω λοιπόν
1: και
0: εγώ ότι αυτοβούλος και εσύ, έσαι με παίρνεις με το αμάξι, με ανεβαίνεις πάνω.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Μου φέρνεις καφέ από όλα, θα του είχε ιστορίες.
2: Δεν υπάρχει ανταλλαγή.
0: Έχω να πω, το λέω.
2: Όποτε θες θα κάνω, όποτε θέλεις και ξαναβρεθούμε στο πρόγραμμα, γιατί βλέπω μέχρι τα Χριστούγεννα όχι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, δεν ξέρω,
2: δεν ξέρω.
0: Έλα τώρα, έλα, μην γκρινιάζει.
2: Λοιπόν, εγώ δεν γκρινιάζω καθόλου. Μην μας μιλήσει για το παιχνίδι.
0: Για το παιχνίδι, για το Πανιώνιο. Πού έγραψε για το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Καλά, άστρο, μην έχουν τα άλλα.
1: Μη μου τον συγχύζεις κι άλλο. Μη μου τον συγχύζεις
2: τώρα εδώ και μια ώρα. Μου έχει πάρει την πίεση.
1: Μη του ανεβάσεις κι άλλο την πίεση, σε παρακαλώ.
0: Άστρο, ανεβαίνει η πίεση.
1: Είναι ήδη σε υψηλά επίπεδα.
0: Σημειωθέτει στο χαρτάκι. Έτσι,
2: έτσι. Λοιπόν. Μη μας μιλήσεις για το 103-74.
0: Ναι, τι να μιλήσω, εντάξει, ναι.
2: Πες μας εν όψη Φενέρμπαχτσέ, είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας κορυφαίας ανταγωνιστικότητας. Αν περιμένουμε κάτι από τους τραυματίες, ήδη γύρισε ο Χέις Ντέιβις. Αν θα υπάρχει καμία ακόμα άλλη προσθήκη. Και γενικότερα, εντάξει, πηγαίνοντας προς αυτό το παιχνίδι, σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι σε καλή κατάσταση. Βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εντάξει, ο λόγος σε εσένα, Μαρίνο, πες.
0: Ναι, το βασικό είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός είτε παίζει, είτε θα παίξει με τη Φένερ, είτε παίζει με τη Βιλεμπάν, είτε την Παρή, είτε με τον Βίκο Ιωαννίνων, είναι το ίδιο σοβαρός. Δηλαδή δεν τα βλέπει τα μάτια του Σαγκάρια. Αυτό είναι που έχει περάσει στο τελικό βράδυ του τσιφέκε του. Και γι' αυτό λέω ότι από το χρυσό μα που δεν αντέχει σε κριτική, γιατί ο Παναθηναϊκός το απλοποίησε, είναι σημαντικό ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός. Τώρα, δούμε, σήμερα έχει δοθεί ρεπό από τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Δεν έχω κάποια ενημέρωση αν έχουν πάει κάποιοι παίκτες να κάνουν
2: ακόμη την προπόνηση. Εγώ ερχόμενο στο ΆΚΑ είδα στο φανάρι της κεντρικής πύλης Χουάντσο και Γκραντ να φεύγουν.
0: Εντάξει, άρα λοιπόν κάποιοι έχουν πάει για ατομικό πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, ο Χουάντσο για παράδειγμα κάνει και την αποθεραπεία του, γιατί μέσα στην εβδομάδα είναι να επιστρέψει να παίξει την Πέμπτη με την Φενερμπαχτσέ μετά το μικρό με το πρόβλημα που είχε στο δεξιό προσαγωγό. Περιμένω αυτή την εβδομάδα μήπως ο Φαλ είναι ο επόμενος που θα προσθεθεί στη διάσκεψη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί πάει αρκετά καλά το κομμάτι της αποθεραπείας του. Έχει πιθανότητες, αλλά τόσο πάνω θα δούμε τι θα κάνει, αν θα μπει να κάνει κάποιο μέρος του προγράμματος.
2: Ο
0: Λούκας επίσης ανεβάζει και αυτό στροφές.
2: Παρασκευή παίζει ο Παναθηναϊκός, να το πούμε. Πέμπτη, συγγνώμη. Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στη Σανέλ Αρένα κόντρα στην ΕΦΕΣ.
0: Εντάξει, θα δούμε κλασική ώρα, ναι. Θα δούμε πώς θα είναι και ο Ναν, γιατί και αυτός πάει καλύτερα, κάνει ασκήσεις φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης στο πόδι που είχε κάνει την επέμβαση. Αλλά σίγουρα βλέπω το Χουάτσο να επιστρέφει την Πέμπτη και περιμένω να δούμε ο Φαλ πώς θα είναι να μπει. Τώρα να πούμε λίγο ένα άλλο θεματάκι πριν πάμε στο κομμάτι με την Φενερμπάχτσε. Όπως έχουμε πει, το Παναθηναϊκός κοιτάζει για ψηλό, δεν το αφήνει στην άκρη αυτό το θέμα. Η μία περίπτωση που την εξετάζει, την έχει κυκλώσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι αυτή του Αμερικανού ψηλού του Drew Eubanks. Ο Drew Eubanks είναι ένα παιδί ο οποίος έχει συμβόλαιο στους Knicks, βέβαια δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο. είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει Spurs, Clippers, Suns, Kings, εντάρι, μπορεί και δεν υποσύνθηκε να παίξει το 4, αθλητικός ψηλός. Βέβαια οι Knicks αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση που θέλουν να ολοκληρώσουν το roster, οπότε δεν είναι δεδομένο το μέλλον του Eubanks στην ομάδα. Ο ίδιος βέβαια έχει ακόμα ως προτεραιότητα το NBA. Πάντως είναι μια περίπτωση που αν βγει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός θα την κοιτάξει, γιατί αρέσουν χαρακτηριστικά στο θελικό ο Μπράντοβιτς. Οπότε αυτό είναι αφορά το κομμάτι του ψηλού. Βέβαια δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ξεχωρίζει, κοιτάζει και άλλες.
2: Έχεις ύψος του
0: 2-8.
2: Υποψήφιου 2-8.
0: Ωραία. Αυτό, 29 χρονών. Είχε στο NBA έχει 5,6 πόντους, 4,3 rebound κατά μέσο όρο, 326 μάτς. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν έχουν δεδομένη τη θέση τους στα όρια της ομάδας, όπως είναι ο Μπόνα, όπως είναι ο Μπάσε, που έχει κοιτάξει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή και προταθεί πέρυσι, αλλά τελικά πήρε το Χόλμς. Όσο περνούν οι μέρες, πάντως θα εμφανίζονται και άλλες περιπτώσεις. Πάντως αυτή η περίπτωση του Eubanks είναι που την έχουν, ας πούμε, σε περίπτωση στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
2: Έτσι.
0: Τώρα το μάτς με την Φενέρμπαχτσέ είναι προφανώς ένα crash test. Ξεκάθαρα, ο Παναθηναϊκός 3 στα 3 με μία από τις καλύτερες άμυνες της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή. Το μάτς με την Φενέρμπαχτσέ αποτέλεσε ένα δυνατό crash test για να δει περισσότερα πράγματα στο που βαδίζει και που βρίσκεται. Πάντως σίγουρα είναι σε καλό δρόμο ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το σίγουρο.
2: Ναι. Και πολύ ενδιαφέρον ο Μπράντοβιτς κόντρα
0: στην Διασκευή.
2: Ξέρω ότι είναι πρώτη φορά, λίμωνο και στο Βελιγράδι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Στην Παρτίζαν, αλλά πάντα είναι μια...
0: Ναι, ναι.
2: Μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση βάση της προετοιμασίας που μου κάνει των ομάδων που έχουν στη μία, στον ένα μπάγκο είναι ο δάσκαλος και προπονητής, πρώην προπονητής του Σάρας, και τώρα πλέον ο Σάρας ως πρώην παίκτης και νυν προπονητής απέναντι στο, δεν θα το λέγα δάσκαλος μαθητής, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: πάντως γενικά είναι
2: ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και με το Σπανούλι, συμβαίνει με
0: τους παίκτες. Λάσο, υπούζι,
2: βρίσκει
0: αρκετούς,
2: ο Ζέλικο, το έχει πει, βρίσκολη. Από τους πρώην παίκτες μου, έτσι θα φέρνει ζωή, και εφόσον είναι ενεργεία και έχει το κίνητρο και είναι στους πάγκους και συνεχίζει και παίρνει αυτό το χρώμα το Μελιτζανί, να παίζει με τους παίκτες στους οποίους έδινε οδηγία να είναι αντίπαλοι προπονητές. Οι εισιτήρια υπάρχουν διαθέσιμα, θα κυκλοφορήσουν.
0: Εισιτήρια, ναι, έχουν βγει τα εισιτήρια στο κοινού. Εννοείται ότι αυτό που προηγείται πριν τον αγώνα της Ευρωλίγκας είναι η συνάντηση Λίμνη Κόμο. Σήμερα θα φτάσουν όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων.
2: Το ανέφερα. Είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, σήμερα είναι το δείπνο βέβαια. Αύριο είναι το
2: δείπνο. Η Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπες το δείπνο και αύριο.
0: Σήμερα είναι το δείπνο το βράδυ. Μια πρώτη κουβέντα. Αύριο το Δεντασίγμα και αύριο θα παρθούν πολλά πράγματα.
2: Θα ξέρουμε
0: τι θα γίνει και με ΠΑΟΚ και με Άρη επίσης. Σημαντικό και αυτό. Εγώ δεν βλέπω πάντως να γίνεται κάτι με θέμα του NBA. Δεν το πολύ βλέπω. Από αυτά που μαθαίνω, υπάρχει μια απόσταση και δεν είμαι και βέβαιος αν το NBA τελικά θα θέλει όντως να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, δεν το πολύ βλέπω κιόλας.
2: Ναι, είναι αυτό, ένα θέμα, είπα Μαρίνο τώρα, να κάνουμε πάλι μια αναφορά, γιατί το έβαλες στη συζήτησή μας εδώ τη ραδιοφωνική, ότι η Μεσαντζέρο και η Γκαζέτα ντελο Σπορ το είχαν αναδείξει, ότι έρχεται το NBA μετά, δεν ξέρω, προφανώς οι απόπειρές του, ενώ λένε ότι όλα πάνε καλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα των συναντήσεων που είχαν και το σχεδιασμό, όλα βαδίζουν on time, δηλαδή είναι... σωστά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πληροφορία για πλήρη εξαγορά της EuroLeague, αλλά εκεί ή ποσοστό μετοχών αγορά. Πλήρη εξαγορά της EuroLeague δεν μπορώ να φανταστώ τον αριθμό, το νούμερο. Σε αμερικάνικα δολάρια δηλαδή, που μπορεί να είναι ατελείωτα, αλλά ποιο είναι το τίμημα εξαγοράς της EuroLeague.
0: Το θέμα είναι ότι από αυτό που υπάρχει και από βγαίνει
2: που
0: την Αμερική...
2: Που έχει μετρηθεί, συγγνώμη, EuroLeague πέρσι και ανακοίνωσε επίσημα ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στα 3.300 εκατομμύρια.
0: Ναι, έχει γίνει.
2: Ως εμπορικό σήμα, ως αξία ομάδων, ως διοργάνωση, ως brand name διοργάνωση.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή, και Γιώργο Κέλλα και όλοι οι ακροατές μας ακούν, είναι το εξής, ότι okay, να, το NBA να πεις ότι θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγα, να το σκεφτούν οι ιδιοκτήτες. Το θέμα είναι ότι με αυτά που μαθαίνουν για την Αμερική, είναι ότι οι ιδιοκτήτες ομάδων του NBA θα έχουν λόγο,
2: ναι,
0: σε όλα αυτά, έτσι και εφόσον γίνει εξαγορά. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι, δηλαδή, στο κομμάτι αυτό. Δεν είναι και εύκολο να λέει ο Παρακός Ολυμπιακός ή η Ρεάλ Μπαρσελόνα ότι ξέρεις κάτι, κουμάντο θα μας κάνει, ξέρω εγώ, ιδιοκτησία των Λέικερς, ιδιοκτησία, ξέρω εγώ, του Ντάλλας ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, είναι σωστή, είναι σωστή η παρατήρησή σου.
0: Ναι.
2: Να μην σπαταλάμε άλλο τον καταναλώνουμε, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί παίζει και η Ελλάδα Σύρου, τώρα έχει ξεκινήσει η παιχνίδι.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να την απολαύσεις, να την απολαύσεις.
1: Σε καλά, Βαλίνο, ευχαριστούμε.
0: Και εδώ, γεια σας, γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, επιστρέφουμε πάλι σε ένα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, στην πρεμιέρα βεβαίως της GPL, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν αρκετά ουσιώδες, τουλάχιστον για την ομάδα που νίκησε, γιατί μια εκτός έδρας νίκη πάντα έχει διπλή σημασία. Το Περιστέρι λοιπόν νίκησε τον Προμηθέα στην πρώτη αγωνιστική στην Πάτρα. Έβαλε μια καλή βάση, είναι όμως η αρχή και σε αυτό πιστεύουμε ότι θα συμφωνεί και ο Γιώργος Γιουζέλης, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να βρίσκομαι για ακόμα μια φορά κοντά σας.
0: Να είσαι καλά. Η χαρά δική μας. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική με εκτός έδρας νίκη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για μια ομάδα που ξεκινάει το πρωτάθλημα και την αγωνιστική σεζόν.
1: Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Προμηθέας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να ξεκινάς τη σεζόν, πόσο μάλλον εκτός έδρας, με μία νίκη γιατί ακόμα οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και εμείς δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, αλλά νομίζω ότι στην δεδομένη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε το πιο σημαντικό είναι να παίρνεις τα θετικά αποτελέσματα, οπότε και εμείς προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό, αν και δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά στο παιχνίδι, αλλά
2: ναι, η διακύμανση έδειχνε, Γιώργο, ότι εντάξει, ήταν ανταγωνιστικός ο Προμηθέας, έπαιζε στην έδρα του.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Το φέρατε το παιχνίδι ήμασταν, που λέμε, στα δικά σας μέτρα και στάθμα.
1: Ίσως λίγο στο ξεκίνημα να ήμασταν νοθροί, αλλά μετά μείναμε στη φιλοσοφία του coach, αντιδράσαμε και πήραμε την νίκη.
0: Συνομιλώντας πριν λίγο στην πρώτη ώρα με τον Νίκο Γκίκα για το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, μας έλεγε ότι μία ήττα βεβαίως για την αντίπαλο ομάδα είναι ένα μάθημα από την άποψη ότι είσαι υποψιασμένος στη συνέχεια και από εκεί και πέρα είναι θετικό για την ομάδα που κερδίζει. Από την άλλη όμως μήπως είναι και, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, παγίδα, να μια νίκη εκτός έδρας επί ενός ανταγωνιστικού αντιπάλου να απογειώσει, έτσι να το πω πιο απλά, την ομάδα.
1: Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη παγίδα, γιατί είμαστε όλοι έμπειρα παιδιά. Ο coach έχει κρατήσει και έναν κορμό από ξένους παίχτες από πέρσι, οπότε νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημασία έχει το να κερδίσει εκτός έδρας, ώστε να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό, αλλά επειδή και εμείς αύριο παίζουμε, ουσιαστικά δεν προλαβαίνεις.

0: Θέλει το οποίο στην Ευρώπη έχει μια καλή παρουσία. Τι θέλει να πετύχει, ποιος είναι ο βασικός στόχος του Περιστερίου στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση?
1: Στόχος μας, όπως έχει πει και ο coach, είναι να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να μπούμε απλά και να παίξουμε ένα παιχνίδι. Στόχος μας είναι να πάμε στην επόμενη φάση και όσο πιο μακριά μπορούμε στην Ευρώπη. Τώρα για το παιχνίδι με την Bamberg θα θέλαμε και εκεί να κάνουμε μια καλή αρχή, όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ευκαιρία, παίζουμε στο γήπεδό μας, οπότε να τα δώσουμε όλα και να πάρουμε μαζί με τον κόσμο αυτή τη νίκη και να τους κάνουμε και αυτούς χαρούμενους.
2: Και βλέπω τώρα, όχι το θυμόμουν, βλέπω last match-ups. Έχει παίξει Περιστέρι Bamberg στη σεζόν 19-20.
1: 19-20.
2: 19-20. Δεν θυμάμαι καν ποιος ήταν προπονητής του Περιστερίου τότε. Είναι πρώτο κορονοϊό. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και σε αυτά τα 6 χρόνια θα έχουν αλλάξει.
1: Έχει αποτέλεσμα.
2: 78-75 στο Ανδρέας Παπανδρέου. Μπράβο. Κόλλησε τώρα το αυτό. Κάτσε να δούμε το site. Points και τα λοιπά. Δεν είναι αναλυτικό.
1: Ελπίζω και εμείς να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα.
0: Να ξεκινήσουμε νίκη.
1: Αυτό είναι πιο σημαντικό.
2: Αυτά, Γιώργο, τώρα πριν από 6 χρόνια, άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές.
1: Σίγουρα έχει αλλάξει το μπάσκετ πολύ.
2: Μόνο τα σήματα των συλλόγων είναι τα ίδια.
1: Ακριβώς.
2: Πώς είδες την πρώτη αγωνιστική συνολικά? Άσε το Περιστέρι. Το Περιστέρι έκανε τη δουλειά του. Εξετελέστη αποστολή στο Τόφαλο. Μετά άλλα αποτελέσματα.
1: Ναι. Ίσως δεν περίμενα την καρδίτσα με τον Άρη.
2: Ναι.
1: Δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Ότι δεν το περίμενα.
2: Στους 100 που θα ρωτήσει, 101 θα σου πω. Ναι.
1: Το έχω ζήσει βέβαια και εγώ ακριβώς το ίδιο πέρσι. Δηλαδή, και εγώ πέρσι που ήμουν στον Άρη, πρώτη αγωνιστική κερδίσαμε εκτός Βενέτσια και χάσαμε πρώτη αγωνιστική με στην καρδίτσα. Δεν το περίμενα να συμβεί δεύτερη χρονιά, γιατί από τη στιγμή που έγινε πέρσι η ομάδα είναι πιο προετοιμασμένη.
2: Μάλιστα.
1: Βέβαια, εντάξει. Τώρα για τα υπόλοιπα αποτελέσματα, νομίζω όλοι λίγο πολύ τα περιμέναμε. Ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ θα δυσκολευτεί στη Μύκονο, γιατί και με τη Μανρέσα ουσιαστικά πάλεψε για 35 λεπτά για να κερδίσει το παιχνίδι. Οπότε ίσως υπήρχε ένα δείγμα ακούρασης. Εντάξει, κατάφερε να πάρει την νίκη, οπότε ίσως λίγο μόνο αυτό, το παιχνίδι με την καρδίτσα με τον Άρη.
0: Γενικότερα, επειδή στη θεωρία το είχαμε πει πάρα πολλές φορές, το συζητούσαμε πάρα πολλές και το συζητάμε ακόμα, περιμένουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Βάσει λοιπόν της εικόνας, της γενικότερης εικόνας που υπάρχει από αυτή την πρώτη αγωνιστική, θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα πρωτάθλημα με εκπλήξεις?
2: Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που ρωτάει η Έλληνα και να μας απαντήσεις σχετικά. Αυτό που φαινότανε, που φαίνεται από το καλοκαίρι, είναι ότι με την ενίσχυση του ΠΑΟ και του Άρη και συμπεριλαμβανομένης και της ΑΕΚ, μαζί βεβαίως με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η έκτη θέση κατ' εμέ δίνει πρωτάθλημα στις άλλες ομάδες. Έρχεται όμως, κατάλαβες να σου πω, ότι η ταχύτητα πάντα ήταν δύο ή τριών ταχυτήτων το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ισχύει.
2: Μπράβο. Ανοίγει ψαλίδα από το 5 προς το 6 και από το 6 μέχρι το 14. Μικρές οι διαφορές. Ναι. Έρχεται αυτή η νίκη όμως της καρδίτσας κόντρα στο
1: ακριβώς, δηλαδή, αυτό θα σου έλεγα. Ότι
2: και ναι, ψεύδει και εμένα και όποιους, και το είπανε και κάποιοι άλλοι παίχτες εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΟΚ, ότι μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Να δούμε πρώτα, γιατί
1: ακριβώς.
2: Και εμείς είμαστε από το 6 και κάτω ως ομάδες, θεωρητικά ως ομάδες, εντάξει,
1: ναι.
2: Καταθέτουμε τη δικιά μας πρόταση στο γήπεδο και το δικό μας υδρότα, και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στην καρδίτσα.
1: Σίγουρα έχει αλλάξει, θέλω να πω ρε παιδί μου, ότι το πρωτάθλημα φέτος θα είναι, ναι, θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί πλέον υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στις ομάδες. Δηλαδή όλοι οι παίχτες που βρίσκονται μέσα στο παρκέ είναι χρήσιμοι. Δεν είναι ότι κάποιος, ας πούμε, μόνο σουτάρι μπορείς να το μαρκάρεις ή να είσαι λίγο πιο χαλαρός στην άμυνα. Πλέον το ταλέντο είναι τόσο μεγάλο σε όλες τις ομάδες που πρέπει και στην άμυνα να είσαι προετοιμασμένος. Τώρα από εκεί και πέρα για αυτές τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες. Σίγουρα στα λόγια μπορούμε να πούμε ότι με την ενίσχυση του ΠΑΟΚ και του ΆΡΙ και της ΑΕΚ, ότι ανοίγει και λίγο η ψαλίδα από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά όταν έρχεται ένα αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική στο μάτς στην καρδίτσα με τον Άρη, εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι ναι μεν στα λόγια υπάρχει τεράστια διαφορά, αλλά όλα κλείνονται μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι όλοι θα είναι πλέον ο

0: Άρης πλέον είναι υποψιασμένος ότι μπορεί να αντιπατήσει οπουδήποτε. Σίγουρα. Και όλες οι ομάδες θα έχουν στο μυαλό τους, καλά ούτως ή άλλως θα το είχαν οι παίκτες στο μυαλό τους, ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Σίγουρα, αλλά ίσως είναι και ένα πολύ καλό μάθημα και για τον Άρη, αλλά ίσως και η ήττα του Άρη να δίνει αυτή τη σκέψη στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτή η ήττα που ήρθε στην πρώτη αγωνιστική για τον Άρη μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακή ήττα, αλλά ο Άρης από εδώ και πέρα θα είναι προετοιμασμένος για οπουδήποτε παίζει εκτός έδρας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, τελευταία φορά που τα είπαμε νομίζω κάπου στις αρχές του χρόνου, τότε είχες πάει στη
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, έτσι
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είχες αλλάξει περιβάλλον, πώς επιστρέφεις λοιπόν, πώς επέστρεψες μάλλον στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, με περισσότερη γνώση, με περισσότερες εμπειρίες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση?
1: Σίγουρα ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Όντας σε μια χώρα μόνο σου, γιατί δεν έχεις τους φίλους σου μετά την προπόνηση ή την οικογένειά σου να γυρίσεις στο σπίτι να πεις δύο κουβέντες. Μπασκετικά απέκτησα περισσότερες εμπειρίες, είδα ένα άλλο πρωτάθλημα, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης από ό,τι έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εντάξει, ίσως σε κάποια πράγματα είναι λίγο πίσω, αλλά ουσιαστικά προσπαθείς να κρατήσεις τα θετικά και να προχωρήσεις. Επιστρέφοντας πίσω, δεν θα την άλλαζα την απόφασή μου. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Είδα κάτι διαφορετικό. Δούλεψα με ξένους ανθρώπους διαφορετικής νοοτροπίας από ό,τι έχουμε εμείς εδώ πέρα. Οπότε ήταν κάτι που θα το άλλαζα και επιστρέφοντας εδώ είμαι χαρούμενος, είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα και να έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Το γεγονός ότι το Περιστέρι είναι μια ομάδα που δίνει χώρο και χρόνο σε Έλληνες παίκτες και αναδεικνύει τους Έλληνες παίκτες, έπαιξε ρόλο στην αποφασή σου, στην επιστροφή σου στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα, σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο, γιατί εμένα ο στόχος μου ουσιαστικά είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Οπότε μιλώντας με το καλοκαίρι με τον coach, εγώ του είπα ότι ουσιαστικά ο ρόλος μου που θέλω να έχω στην ομάδα είναι να νιώθω χρήσιμος. Δεν με νοιάζει να βάζω 20, 30, 50 πόντους. Εγώ ουσιαστικά θέλω να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει, είτε αυτό είναι από την άμυνα, είτε είναι με ένα shoot, με οτιδήποτε. Εγώ ουσιαστικά θέλω μόνο να νιώθω χρήσιμος και είναι κάτι που με ικανοποιεί. Οπότε συμφωνήσαμε με τον coach και η φιλοσοφία του coach νομίζω ταιριάζει και πολύ στους Έλληνες παίκτες, γιατί ουσιαστικά σου δίνει το κίνητρο αλλά και την ευκαιρία να μπεις μέσα να αποδείξεις ότι μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα. Οπότε νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ ακριβές αυτό που λες. Πολύ ακριβές για
1: πολύ
2: τον
1: σημαντικό.
2: Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Και ζούμε σε χρόνια που δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες. Έτσι.
2: Δηλαδή, είσαστε είδος εν επαρκία.
1: Σίγουρα, αλλά βλέπουμε και αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό, έτσι. Δηλαδή, είχα μια συζήτηση με κάποιους φίλους μου ότι έπρεπε να έρθει ο Μπράντοβιτς για να παίξουν οι Έλληνες.
2: Προφανώς.
1: Στην πράξη, ναι.
2: Εκ του αποτελέσματος,
1: ναι.
2: Λοιπόν. Τι να λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε
0: Μάλιστα.
2: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: εγώ σας ευχαριστώ.
2: Για την ιστορία θα αναφέρω γιατί μου άνοιξε. Νίκος Παπανικολόπουλος, ο προπονητής μου, το είπε και ο Δημήτρης μιλήσεις με τη δική του αρρωγή.
1: Στο Περιστέρι, το τότε τη χρονιά εκείνη.
2: Έλληνες, okay. Έλληνες παίχτες. Γάιος Κορδίλης. Ιωάννης Γιάννης Σαγραβάνης. Χρήστος Αλούστρος. Ζώης Καράμπελας. Κώστας Γόντικας και Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Γόντικας Βασιλόπουλος δεν είχαν παίξει στο παιχνίδι. 78-75 στην Αθήνα, εδώ στην έδρα σας. Και έχασε επίσης με την ίδια διαφορά 72-69 στο Μπάμπερκ.
1: Okay.
2: Λοιπόν, καλή αρχή.
1: Καλή.
2: Όσο καλή
1: πάρα πολύ.
2: Ήταν και η αρχή στο
1: Μπάμπερκ. Να είστε καλά.
0: Και εσύ,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής του άμεσου replay εδώ με την Έλα Βογιατζή. Πριν της επικαιρότητας θα ήθελα, Έλενα, επειδή την είδες και στη φάση, τώρα είναι λίγο δύσκολο
1: να την περιγράψουμε
0: ραδιοφωνικά κτλ. Έχει δώσει μία assist πάσα.
1: Καλά, ξεκίνησε το μία assist πάσα κάπου το. Για ξεκίνησε το, πάρ' το από την αρχή.
0: Ο Νίκολα Γιώκιτς, όπου είναι στη γωνία του γηπέδου και βεβαίως στην πλευρά που επιτίθεται η ομάδα του, και πίσω από την πλάτη του στέλνει την μπάλα παράλληλα με την τελική γραμμή σε συμπαίκτους στην άλλη γωνία και πετυχαίνει τρίποντο. Τώρα μου διαφεύγουν τα.
1: Λοιπόν, κάτσε τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς μιλάμε για το παιχνίδι Utah Denver.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Καταρχάς μιλάμε για αυτό το παιχνίδι. Το NBA δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Είναι
0: Όχι.
1: η pre-season, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει κάποια παιχνίδια της pre-season. Παίζουν η Utah με το Denver. Οι Nuggets, η Utah, νίκησε 109-95. Και είναι μια πάσα την οποία, αν την ψάξετε, υπάρχει παντού στα social media. Μπορεί να τη δείτε και σε αθλητικά site.
0: Έτσι.
1: Πράγματι είναι αδιανόητη η πάσα. Ο τρόπος, το σημείο καταρχάς από το οποίο δίνει την πάσα.
0: Το ποιος παίχτης τη δίνει για το ύψος του.
1: Για το ύψος του και οι αυτοματισμοί. Αυτό δείχνει και τους αυτοματισμούς μιας ομάδας που μπορεί σε εμάς να φαίνεται λίγο εντυπωσιακό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που δουλεύουν
0: ναι,
1: στις προπονήσεις. Γιατί ο συμπαίκτης του είναι έτοιμος.
0: Μπράβο.
1: Που σημαίνει ότι.
0: Ως έτοιμος προπολού που λέμε, ως έτοιμος από καιρό.
1: Που σημαίνει ότι την πάσα αυτή την έχουν δουλέψει, την έχουν δοκιμάσει, μπορεί να την έχουν κάνει για το κέφι τους, για να περάσουν καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μου ήρθε η μπάλα ξαφνικά, είναι έτοιμος ο παίκτης και παίρνει την πάσα.
0: Αλλά η έμπνευση, η εκτέλεση και ο τρόπος που το κάνει, από το σημείο του γηπέδου που το κάνει, δηλαδή έχω δει και έχουμε δει, δεν λέω σε προσωπικό επίπεδο, απίστευτες πάσες, no look, χωρίς να κοιτάζει.
1: Και πίσω από την πλάτη.
0: Του Μίλος Τεοντόσιτς. Αλλά ο Τεοντόσιτς ήταν δημιουργός, ήταν playmaker. Ο Γιώκιτς είναι ένα playmaker σε ένα σώμα. Πόσο είναι, 2-10, 2-13, κάπου εκεί τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Και την πασάρει την μπάλα με τέτοια ακρίβεια, χωρίς να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, σε μια ευθεία γραμμή, σαν να στέλνει σφαίρα. Σαν να πυροβολεί με ένα όπλο και πηγαίνει ευθεία η μπάλα συστημένη στον αντίπαλο.
1: Στο μεταξύ τώρα έχω βάλει και βλέπω τώρα το στιγμιότυπο.
0: Ναι.
1: Όπως σας είπαμε, μπορείτε να το δείτε. Υπάρχει και στα social media, υπάρχει και στα αθλητικά site. Βλέπω τώρα το στιγμιότυπο.
0: Ναι.
1: Να φανταστεί κάποιος ότι είναι από το ύψος της πλάγιας γραμμής, ναι, το ύψος του
0: παράλληλα
1: τριπόντου, κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Στη γωνία.
1: Λοιπόν, από τη μία γωνία στην άλλη.
0: Από corner σε corner.
1: Και νομίζω ότι ούτε οι αντίπαλοι που εκείνη την ώρα είχαν πάρει θέση.
0: Ναι, περίμεναν.
1: Θα περίμεναν ότι θα γίνει, θα έχει αυτή την κατάληξη, ότι θα φύγει η μπάλα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει,
0: μπράβο,
1: είναι από αυτές τις
0: στιγμές. Και
1: γι' αυτό μας αρέσει το μπάσκετ. Έτσι.
0: Η φύση που του έχει δώσει τέτοιο χάρισμα αντίληψης του χώρου και του μπάσκετ. Πραγματικά μπράβο.

Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που έχουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα, μεταξύ εκείνων και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο στις 8.30 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπόσνα στο Σεράγεβο. Ο Αντρέα Τρικέρι μίλησε πριν την αποχώρηση της αποστολής για το Σεράγεβο, για το παιχνίδι, αλλά και για την προσθήκη του Ντονάτα Μοντιεγιούνα στην ομάδα. Όσον αφορά στο παιχνίδι, είπε ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Περιμένουμε ότι θα παίξουν σκληρά. Η Μπόσνα επέστρεψε σε αυτό το επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και θα είναι δύσκολη αντίπαλος. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι, να παίξουμε πιο έξυπνα, να έχουμε διάρκεια και για τα 40 λεπτά της αναμέτρησης και όχι μόνο για 10 λεπτά. Για την προσθήκη στο ρόστερ του Μοντιεγιούνας, ο οργανισμός σκανάρει πάντα την αγορά. Το κλαμπ αποφάσισε να προσθέσει εμπειρία και μέγεθος. Ο Ντονάτας ήταν διαθέσιμος, είναι βετεράνος και έχει πολλή εμπειρία. Θεωρώ πως ήταν κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλώσεις για τον αυριανό αγώνα έκανε και ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος είπε ότι το μπάσκετ είναι μπάσκετ, όπου και αν πας. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι να μάθεις τους συμπαίκτες σου, να αποκτήσεις χημεία με τον προπονητή, να καταλάβει τι θέλει να κάνει, τις τακτικές του. Αισθάνομαι ότι η ομάδα έχει πολλούς καλούς παίκτες. Οι συμπαίκτες μου είναι σε καλό επίπεδο και η δική μου προσαρμογή νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω χρόνο για να βρεθούμε όλοι μαζί ως ομάδα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για αυτή τη στιγμή. Μίλησε και για το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, για την αναμέτρηση με τη Μύκονο, όπου ο ΠΑΟΚ διαπυρός και σιδήρου πέρασε, αλλά πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ήταν, λέει, μια καλή και δύσκολη εμπειρία το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος, δυσκολευτήκαμε αρκετά, αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια του αγώνα καταφέραμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, να βάλουμε τα σούτ και αυτό μέτρησε. Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα ως ομάδα. Είμαστε ένα νέο γκρουπ παικτών, δουλεύουμε αρκετά. Θέλουμε να βρούμε το συντομότερο δυνατό καλή χημεία για να προχωρήσουμε όπως πρέπει.

Ακούσατε πολλές φορές σήμερα να κάνουμε αναφορά στο παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, όχι μόνο επειδή είχαμε καλεσμένο τον Νίκο Γκίκα και με τον Γιώργο Γκιουζέλη προηγουμένως τα συζητήσαμε, ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής, της πρώτης αγωνιστικής, και από αυτό το παιχνίδι βεβαίως αναδείχθηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της GBL. Αυτός είναι ο Xavier Francis, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους, 7-8 δίποτα, 5 στις 6 βολές και είχε 9 rebound.

0: Πάμε και στην Elite League. Το πρωτάθλημα, η πρώτη αγωνιστική της GBL ολοκληρώθηκε. Το πρωτάθλημα όμως της Elite League, η πρώτη αγωνιστική μάλλον του πρωταθλήματος, ολοκληρώνεται απόψε με ένα ντέρμπι στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ο Κρόνος BC Πλάσης θα υποδεχθεί τον Πανιόνιο Κοσμόραμα Travel σε ένα ντέρμπι γειτονιά, θα έλεγε έτσι, ένα τοπικό ντέρμπι, Άγιος Δημήτριος, Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, Νέα Σμύρνη, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2. Ο Στάθης Παπαδιονυσίου, μιλώντας από την πλευρά του Κρόνου για τον συγκεκριμένο αγώνα, αρχικά τόνισε ότι το παιχνίδι, ότι η χρονιά μάλλον αρχίζει όπως ξεκίνησε και πέρσι με ένα εντός έδρας μάτς. Ο Πανιόνιος είναι ένας εκ των βασικών διεκδικητών του τίτλου και είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και μεγάλη μπασκετική παρακαταθήκη. Mm-hmm. Επισήμανε.
1: Πρώην παίχτης του Πανιονίου στην National League 1.
0: Λοιπόν,
1: η δεύτερη εθνική ο Στάθης.
0: Και πρόσθεσε, τον σεβόμαστε, αλλά από εκεί πέρα θα τον αντιμετωπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί για εμάς είναι η πρώτη ευκαιρία να δούμε για το πόσο ψηλά είμαστε φτιαγμένοι. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή και εκπροσωπούμε επάξια την πόλη του Αγίου Δημητρίου. Από την πλευρά του Πανιωνίου, ο Ιωσήφ Κολοβέρος μίλησε για την πρεμιέρα με έναν εκτός έδρας αγώνα. Μέχρι τώρα, είπε, έχουμε δώσει 4 φιλικά παιχνίδια και άλλα 3 στο πλαίσιο του κυπέλου UNICEF Trophy. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας. Μένει να το δείξουμε αυτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και να βγάλουμε στο γήπεδο τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά.

0: Βεβαίως το Σαββατοκύριακο είχαμε πρεμιέρα σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα, μεταξύ αυτών και η All Win Women's Basketball League, εκεί όπου η νίκη της αγωνιστικής ήρθε στη Θεσσαλονίκη από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, τον Κρόνο PC Classes, νίκησε τον Άρη 63-66. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθυρες Καβάλας 94-55, ο Αθηναϊκός δυστυχώς έχασε με τραυματισμό, με σοβαρό τραυματισμό, την Έλενα Τσινέκε.
1: Υπάρχει ενημέρωση πριν από λίγο.
0: Βεβαίως, που αναφέρει ότι η παίκτρια θα υποβληθεί σε επέμβαση στην ποδοκνημική, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει για αρκετό διάστημα εκτός. Τις λεπτομέρειες θα τις ακούσετε αργότερα στην εκπομπή που ακολουθεί Woman to Woman με την Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτσι. Παναθλητικός Αμίδας 71-59, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71, σημαντική εκτός έδρας νίκη στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου για τον ΠΑΣ Γιάννενα, και το Σάββατο στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία του εφετινού πρωταθλήματος, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός Φιμπράν 101-67. Την Τετάρτη στις 8 το βράδυ, Τετάρτη 7 του μήνα, 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφών στο Παλαιό Φάληρο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Super Cup. Αθηναϊκός Κουάλκο και Πρωτέας Βούλας θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε με λεπτομέρειες και με αρκετές προσκεκλημένες στην εκπομπή που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay με την Έλληνα Βογιατζή, τον Γιώργο Βαλαβάνη, τον Δημήτρη Μελίση και τον Γιώργο Τσιβγενίδη στην δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Είπαμε, μίλησαμε με τον Νίκο Κίκα και τον Γιώργο Γκουζέλη από το Περιστέρι και από την Καρδίτσα, και πλέον συνεχίστε εσείς στην ακρόαση. Είπαμε, είναι μια γεμάτη εβδομάδα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αρχή αύριο, Περιστέρι Μπάμπερκ, και από εκεί και πέρα έχουμε
1: ο Ηρακλής,
0: ο Άρης, Παναθηναϊκός,
1: Μύκονος, Μύκονος, Προμηθέας, ΑΕΚ, όλοι παίζουν
0: και
1: μέσα
0: το BCL
1: στην...
0: βεβαίως.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, για τον Basketball Champions League, και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στην EuroLeague κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, και στην πρώτη δοκιμασία του Ολυμπιακού ως τυπικά γηπεδούχος της Ανέλα Αρένα την Παρασκευή κόντρα στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε για αυτή τη Δευτέρα μαζί σας με την εκπομπή Woman to Woman. Εντάξει, λίγο κρυωμένες, λίγο έτσι μετά από μια πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, στα πρωταθλήματα των γυναικών, πάρα πολύ έτσι ωραία, με πολύ ωραία παιχνίδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες και θα σας κρατήσουμε συντροφιά η Σοφία Βαλσάμι
1: και η Εβίνα Μάλτση. Καλησπέρα και από μένα.
0: Και είμαστε έτοιμες να σας ταξιδεύσουμε στο χώρο του μπάσκετ γυναικών, εκεί όπου σημειώθηκαν πολύ ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε τις πρεμιέρες των εθνικών πρωταθλημάτων, τα νέα πρωταθλήματα θα έλεγα, με νέες ονομασίες, αναβαθμισμένα, με, έτσι, νομίζω με διαφορετικά, θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα μέσα στη σεζόν. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Εβίνα, εσύ τι λες?
1: Κοίτα, καταρχάς όπως είπες και εσύ, έχουμε διαφορετικές ονομασίες πρωταθλημάτων, διαφορετικό στήσιμο όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πιο αναβαθισμένο όσο αφορά την προβολή και το στήσιμο. Νέα ρόστερ ομάδων. Θα δούμε πολλές διαφορές δυναμικότητες σε σχέση με πέρσι. Πάντα ενδιαφέροντα πράγματα τα όσα συμβαίνουν το Σαββατοκύριακο και είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε μαζί σας. Πριν ξεκινήσουμε, να πω μόνο ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Σοφία, πες στον κόσμο πού.
0: Λοιπόν, μέσα από το Live 24 που μας ακούτε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς είμαστε εδώ μέχρι τις 6 παρά 2-3 λεπτά, μπορούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, καλή ακρόαση και σε λίγο θα σας ανακοινώσουμε και τις καλεσμένες μας που είναι έτσι, είναι παίκτρες οι οποίες σημάδευσαν την αγωνιστική σε όλες τις κατηγορίες.

Λοιπόν, να κάνουμε και μία αναφορά στο τι θα ακούσετε, πέρα από ό,τι έχει γίνει στα πρωταθλήματα της All Women Basketball League 1, της Women Basketball League 2 και της Women National League. Θα έχουμε καλεσμένες, λοιπόν. Ποια ήταν αυτή που ξεχώρισε την αγωνιστική που μας πέρασε, ποια χάρισε την νίκη στον Κρόνο, η Βικτωρία Σταθοπούλου. 4:30 θα την έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει για την νίκη του Κρόνου BC Πλάσης επί του Άρη στο Αλεξάνδριο. Επίσης, πολύ πολύ σημαντική νίκη σημείωσε και ο Πας Γιάννενα μέσα στη Βούλα. Μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο ο Πας Γιάννενα έτρεξε και ένα σερί 20-0. Γι' αυτό και για την εμφάνιση της ομάδας θα μας μιλήσει η Δήμητρα Καμπερίδου. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και να μην έχουμε την άποψη ενός κοριτσιού που πραγματικά έλαμψε στην αγωνιστική που μας πέρασε στο πρωτάθλημα της Women Basketball League 2, και αυτή δεν είναι άλλη από την Αθανασία Παντελή. Να πούμε μόνο ότι σημείωσε 39 πόντους στη νίκη της Άμυλας επί του Ανδρογέας στην Κρήτη. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις οι καλεσμένες μας. Οπότε σας περιμένουμε για τους επόμενους 1:51 να είστε μαζί μας και να μας ακούσετε στο ταξίδι που θα κάνουμε στο χώρο του μπάσκετ γυναικών.

0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το σεριάνι μας στο πρωτάθλημα της Allwin Women's Basketball League 1, πρέπει να το συνηθίσω, θα μου το υπενθυμίζει Σεβίνα, γιατί πρέπει να συνηθίσουμε το νέο όνομα και είναι πολύ ωραίο να, έτσι...
1: Είναι πολύ ωραίο, εγώ ελπίζω εσύ να μου το υπενθυμίζεις, τέλος πάντων θα το συνηθίσουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε
0: σήμερα
1: όλοι.
0: Είναι η εκπομπή ειδικό συνθηκό για μένα, γιατί είμαι λίγο αρρωστούλα, οπότε αναλαμβάνεις δράση να μου το υπενθυμίζεις, γιατί εντάξει. Λοιπόν, το ξεκίνημα λοιπόν στο πρωτάθλημα έγινε το Σάββατο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός με πολύ πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε 101-67 του Παρσερεϊκού Φιμπράν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός μετά τον πρώτο δεκάλεπτο δεν συνάντησε κανένα απολύτως πρόβλημα, άρχισε να χτίζει διαφορά. Η Αλιάνα Χριστινάκη είχε πατημένο τον Γκάζι από πέρσι, αυτή την αίσθηση μας έδωσε, 28 πόντους με 3 τρίποντα. Από εκεί και πέρα, έτσι, ένα γεμάτο ρόστερο Ολυμπιακός, Λάμπερτ 8-1, Εβόντο 11-3, Πεντάτε 14, Φάνκαμ 20, Μάλι 10. Η Μάλι, να πούμε ότι ήρθε την Τετάρτη από την Αμερική, δηλαδή η Μάλι δεν έχει κάνει ουσιαστικά, η Μόργαν Μάλι δεν έχει κάνει ουσιαστικά προπονήσεις με την ομάδα του Ολυμπιακού, μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει και την Ερυμπλή Θικιώτη, η οποία ήρθε από κολέγιο στην Αμερική, η Ερυμπλή Θικιώτη, η οποία στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, είχε πάρει, είναι μια γκάρντ, η οποία αποφάσισε να επιστρέψει και επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Πανσεραϊκός Φιμπράν έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Φαίνεται ότι ίσως γίνουν και αλλαγές στην ομάδα όσον αφορά στις ξένες. Η Γουόκερ είχε 32 πόντους με 5 τρίποντα, η Σίγκλετον 5-1, η Τσινέκε 10-2, η Νάτσκο 8, η Ελέκο 10 και από εκεί και πέρα η Βαξεβάνου 2. Σίγουρα μια καλή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό. Έδειξε ο Ολυμπιακός αυτό που ουσιαστικά περιμέναμε, αν και νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς. Θεωρώ ότι θα δείξει ακόμη καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και ίσως επειδή υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανσεραϊκό. Φυσικά είναι το δείγμα γραφής του Ολυμπιακού θετικό, αλλά σίγουρα η απόδοση της ομάδας έχω την αίσθηση ότι θα ανέβει στις επόμενες αγωνιστικές και όσο περνάει ο χρόνος και όσο θα μπαίνει και η Μόργαν Μάλι, η οποία πραγματικά την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Πρωτέα Βούλας εντυπωσίασε, ήταν από τις καλύτερες ξένες. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι.
1: Όχι, τα είπες πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε, έπεσε η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής πρωταθλήματος. Ουσιαστικά, τι κάναμε όλοι εμείς? Πήγαμε στα γήπεδα ή τέλος πάντων παρακολουθήσαμε με όποιο τρόπο μπορέσαμε τις καινούργιες ομάδες. Mm-hmm. Γιατί ανεξάρτητα με το αν το όνομα είναι ίδιο, είπαμε ότι φέτος υπάρχουν αλλαγές στα ρόστερ, mm-hmm. αλλαγές στις δυναμικές. Τα πρώτα δείγματα είναι ότι πραγματικά έχουν αλλάξει δυναμικές. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή έβλεπα μία ομάδα και παρατηρούσα τη δυναμική της σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, σε σχέση με την ίδια ομάδα στο περσινό πρωτάθλημα αλλά και φέτος. Οπότε αυτό νομίζω ήταν το πρώτο δείγμα. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Ολυμπιακός καταρχάς ανταποκρίθηκε στο συγκεκριμένο μάτς με τον τρόπο που αναμενόταν. Δεν περιμέναμε κάτι περισσότερο ή λιγότερο. Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι περίμενα ο Πανσεραϊκός να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικός. Γιατί όμως? Γιατί είχα στο μυαλό μου την περσινή ομάδα και αυτή φέτος είναι μια νέα ομάδα.
0: Ναι,
1: έχει πάρα πολλές νέες προσθήκες, έχει άλλες ξένες.
0: Ναι, αυτό.
1: Οπότε εκεί ας πούμε αυτή η δυναμική θεωρητικά στο δικό μου το μυαλό δεν μου πολύ άρεσε. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι ομάδες μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και πάμε να δούμε λίγο πολύ. Κυρίως τα ρόστερ τους, γιατί δεν θεωρώ ότι κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή, πέραν ίσως του Αθηναϊκού, να έχει προλάβει να στηθεί σαν φιλοσοφία προπονητή. Πολλές ομάδες επίσης έχουν καινούς προπονητές.
0: Ναι.
1: Οπότε μιλάμε για νέα φιλοσοφία. Μιλάμε για νέα χημεία. Μιλάμε για ένα αυτοματισμούς οι οποίοι προφανώς είναι πάρα πολύ νωρίς για να είναι έτοιμοι. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολύ χρόνο μπροστά τους. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που παίζουν. Οπότε πιο πολύ νομίζω. Είδαμε το καινούριο ρόστερ και ένα δείγμα της φιλοσοφίας κάθε ομάδας. Περιμένουμε σαφέστατη βελτίωση σε βάθος χρόνου. Και για του λόγου του αληθές θα πω ότι ας πούμε κάποιες ομάδες που περιμέναν να είναι πιο ανταγωνιστικές, για παράδειγμα, προβληματίζονται ήδη για το αν πρέπει να αλλάξουν ξένες ή όχι.
0: Είναι,
1: αυτό θέλω
0: είναι
1: να
0: λίγο
1: πω.
0: Νωρίς. Λοιπόν,
1: πολύ νωρίς.
0: Ας συνεχίσουμε όμως λίγο με τα μάτς. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα του Αθηναϊκού. Με τον του Αθηναϊκού Κουάλκο με τους Πάνθηρες Καβάλας 94-55. Άνετη νίκη για τους πρωταθλητές. Ράντζα 11 πόντους. Βαντερχός 7. Πρινς 12. Πάρκς 10. Φασούλα 14. Απ' την άλλη η ομάδα από την Καβάλα, οι Πάνθηρες. Κέλλη 16. Νέλσον 9. Καραγιάννη 2. Αϊβαζίδου 2. Χόμπι 18. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς σε αυτό το παιχνίδι είχαμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση, και αυτή δεν είναι άλλη τον τραυματισμό της Έλενας Τσινέκε. Η Έλενα Τσινέκε αύριο περνάει την πόρτα του χειρουργείου, έπαθε μια ζημιά στην ποδοκνημική, και όπως ανακοίνωσε και πριν από λίγο ο Αθηναϊκός, η ομάδα της αποφασίστηκε από την επιστημονική ομάδα του Αθηναϊκού Κουάλκο να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς στην ποδοκνημική. Η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου από τον επικεφαλής χειρουργό της ομάδας μας, κύριο Χρήστο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα για κάποιο δίμηνο η Έλενα Τσινέκε θα είναι εκτός υποχρεώσεων τόσο του Αθηναϊκού Κουάλκο όσο και της Εθνικής Ομάδας Γυναικών. Αυτό σημαίνει ότι δεν την έχουμε στο παράθυρο του Νοεμβρίου. Μεγάλη απώλεια για την Εθνική Ομάδα. Αλλά εντάξει, να ευχηθούμε περαστικά στην Έλενα. Έχει μάθει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψει πολύ πολύ πιο δυνατή. Περαστικά να ευχηθούμε. Έτσι.
1: Κοίτα, εγώ κάθε φορά από τις αγωνιστικές μένω και κλείνω τη συζήτηση με το τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δυστυχώς ο τραυματισμός της Έλενας για μένα ήταν αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή μου. Και λέω δυστυχώς, γιατί είναι ένα ατυχές δυσάρεστο συμβάν. Καταρχάς, για πρώτα απ' όλα για την ίδια την αθλήτρια. Η Έλενα έχει ταλαιπωρηθεί ήδη στο παρελθόν από ένα τέτοιο είδους τραυματισμό. Έχει υποβληθεί. Καταρχάς, για πρώτα απ' όλα για την ίδια την αθλήτρια. Η Έλενα έχει ταλαιπωρηθεί ήδη στο παρελθόν από ένα τέτοιο είδους

0: Ρίτρια, ξέρω ότι δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει η χρονιά, αλλά πώς τελειώνει.
1: Νομίζω ότι...
0: Θεωρώ ότι η Έλενα, τέλος πάντων, θα ξαναενταχθεί στην ομάδα πολύ γρήγορα σχετικά. Δεν ήξερα ότι θα υποβληθεί σε χειρουργείο, οπότε ήμουν λίγο πιο αισιόδοξη ως προς το ότι μπορεί να μπει πιο νωρίς. Ξέρω ότι η Έλενα είναι πάρα πολύ δυνατή, τόσο στο σώμα της, το οποίο το έχει δουλέψει, όσο και στο μυαλό της, οπότε θα επανέλθει.
1: Βέβαια.
0: Πιο δυνατή και ίσως και σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό που είναι διπλά δυσάρεστο για μένα και για μας είναι ότι δυστυχώς δεν θα την έχουμε μαζί μας στα παράθυρα της εθνικής ομάδας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, δυστυχώς, ξαναλέω, αυτή η είδηση είναι που επισκίασε την έναρξη του πρωταθλήματος χθες. Να ευχηθούμε φυσικά περαστικά, σιδερένια, καλή ανάρρωση, γρήγορη επανένταξη και όλα τα καλά. Και όπως έστειλα και προσωπικό μήνυμα στην ίδια, Έλενα, είμαστε δίπλα σου.
1: Εννοείται. Εννοείται. Έλενα, σε αγαπάμε.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε στον αγώνα που νομίζω ότι ήταν ίσως ο καλύτερος σε εξέλιξη. Και αναφέρομαι στον αγώνα Άρης Κρόνος BC Πλάσης, εκεί όπου έγινε πραγματικά ένα μεγάλο παιχνίδι. Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα για τη μεγαλύτερη διάρκεια, ήταν μπροστά. Και φτάνει το σημείο που πλησιάζει ο Κρόνος, περνάει μπροστά, γίνεται το παιχνίδι έτσι γκραν γκινιόλ, ισοφαρίζει ξανά ο Άρης και έρχεται από το πουθενά η Βικτωρία Σταθοπούλου με ένα τρίποντο και καθαρίζει το παιχνίδι. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λιγάκι η Βικτωρία, να πούμε όμως ότι Ντάιερ για τον Άρη είχε 14 πόντους, η Williams για τον Άρη 22, η Ντάλα 10, μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Καλή Μιχαλίδου 6 για τον Κρόνο BC Πλάσης. Η Σέιβερς 6, Χατζηβασιλείου 11, Κορέ 4, Μπακερβίλε 16, Σταθοπούλου 3-1, το τρίποντο που λέγαμε, Τέρελ 16-1 και Τζανετά του 4. Και φυσικά περνάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που είχε τις διακοιμάσεις του, δηλαδή είχε τον έλεγχο καθαρά ο Παναθλητικός. Κάποια στιγμή προσπαθούσε να μειώσει ο Αμίντας, αλλά και πάλι ο Παναθλητικός έβρισκε τις λύσεις και έφτανε στη διαφορά. Και ήταν ο αγώνας Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Αν έτσι όπως φάνηκε, δεν ήταν τόσο πολύ εύκολη η νίκη για τον Παναθλητικό, ο οποίος όμως έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Η Ζαουή, η Σουηδέζα αυτή, παίκτρια, κυριάρχησε στη ρακέτα. Πολύ καλές και η Μιστίνοβα και η Μαρτσίκοβα. Η Ζαουή είχε 21 πόντους με 3 τρίποντα. Η Μιστίνοβα 13 μέρνα. Η Μαρτσίκοβα 12. Από εκεί και πέρα και η Μαρτίνες είχε πολύ καλή εμφάνιση, 18 μένα. Η Σύρα 3 μένα. Νομίζω ότι δίκαια πήρε την νίκη ο Παναθλητικός, εννοείται. Απ' την άλλη, ο Αμίντας με νέο προπονητή, αρκετές νέες παίχτριες. Λοιπόν, η Κόρουντ είχε 20 με 4, με 4 τρίποντα. Η Κρίορ 15 με 2, η Williams 9 και η Σάγκερ είχε 6 με 1.

Λοιπόν, και περνάμε στα δύο τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος της All Women Basketball League 1 και ξεκινάμε από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Εύκολη νίκη, πάρα πολύ εύκολη για τον Παναθηναϊκό, 91-52. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά πάτησε γκάζι. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό που είχε απουσίες. Και όταν λέω απουσίες, δεν έπαιξε η Πρίνς, δεν έπαιξε η Αρίκα Κάρτερ και φυσικά υπάρχει και η απουσία της Διαμαντό

0: Διαμάντος Αλεξιά, η οποία έχει τραυματιστεί και δεν θα, και δεν θα μπορέσει, θα αργήσει να έρθει, έχει, θα, μάλλον θα περάσει και αυτή την πόρτα του χειρουργείου. Λοιπόν, να πούμε ότι στα Μολάμπρου είχε 16 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα, η Κέιβ 19 με 1, η Κοτούλα 3, η Μπετζέντη 11, η Χατζηλιοντή 6, η Χατζηγιακουμή είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση και με έκανε εντύπωση, 13 πόντους με 2 τρίποντα. Και η Φόρμαν είχε 14 πόντους με 2 τρίποντα. Για τον ΠΑΟΚ, έχουμε να πούμε και για αυτό το παιχνίδι πολλά. Πέρι 8, Κυπριανού 5, Στούπα 6, Δούρβα 2, Βιντζιλίο 13 με 2, Ντάικ 6, Τζόνσον 2, Σουμιουρέκι 2 και αφήνω τελευταία Μπεκίρι 8 με 1. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Στεκόμαστε στο χρόνο που πήρε η Μπεκίρι, μια νεαρή παίκτρια, η οποία πέρσι έπεσε στις κορασίδες του ΠΑΟΚ. Ελπιδοφόρα πολύ και χαιρόμαστε που δόθηκε η ευκαιρία σε αυτό το κορίτσι να παίξει και νομίζω ότι θα δοθούν ευκαιρίες να παίξει και στη συνέχεια. Και να σταθούμε σε αυτό που έλεγες εσύ κάποια στιγμή, Εβίνα, στο παρασκήνιο πριν μπούμε λίγο μέσα, ότι για την αντίδραση του κόσμου για τη Μιλιτσοπούλου. Εξήγησέ μας.
1: Κοίταξε, εγώ διάβασα ένα άρθρο γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι στο γήπεδο και να δω το παιχνίδι, αλλά ειλικρινά είναι από αυτά που εμένα...
0: Μπήκε η 15χρονη Μιλιτσοπούλου.
1: Όχι, όχι, ξέρω τι έγινε, okay. Απλά θέλω να πω ότι διαβάζοντας το άρθρο, γιατί ουσιαστικά έκανε αναφορά στο τι συνέβη, εγώ θεώρησα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν αναλογιστεί κανείς τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια την παίχτρια. Mm-hmm. Η 15χρονη λοιπόν Αλεξάνδρα, όπως τη γνωρίζω εγώ γιατί τη γνωρίζω προσωπικά, είναι μια αθλήτρια του Παναθηναϊκού, η οποία κλήθηκε χθες να συμμετέχει στο παιχνίδι. Πήρε χρόνο συμμετοχής, μπήκε μέσα να παίξει. 15 χρονών, κάνει τον ντεμπούτο της στην Α1 εθνική κατηγορία. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί καταλαβαίνεις όταν είσαι 15 χρονών και σηκώνεσαι να παίξει για πρώτη φορά. Σε ένα γεμάτο γήπεδο υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι σε κάνουν να αισθάνεσαι περίεργα, λίγο αγχωμένη. Σίγουρα όχι, ξέρεις, πολύ άνετα σαν να κάνεις προπόνηση και να μην σε βλέπει κανείς. Η αθλήτρια λοιπόν αυτή κάποια στιγμή έφυγε στον εφηδιασμό, έκανε ένα lay-up και το έχασε. Πολύ δικαιολογημένο και δεν τρέχει και τίποτα. Και δεν τρέχει τίποτα, Αλεξάνδρα, αν μας ακούς. Το έχουμε πάθει όλοι και δεν συμβαίνει τίποτα. Και ο κόσμος σηκώθηκε και τη χειροκρότησε, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ πολύ ωραία κίνηση, την οποία δεν την περιμένεις εύκολα από το ελληνικό κοινό, γιατί ξέρεις, δεν φυσβιζόμαστε για την κουλτούρα μας και την παιδεία μας.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αρκεί κανείς να αναλογιστεί τι σημαίνει αυτό για αυτό το παιδί, που ακόμα και μετά από μερικά χρόνια θα το σκέφτεται ίσως ή θα επανέλθει σε αυτή τη στιγμή. Οπότε για μένα, ναι, μαθήματα παιδείας και πολιτισμού.
0: Αθλητικού πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Σε μια κίνηση που δείχνει τη στήριξη και, ξέρεις, αυτό που λέμε δεν πειράζει.
0: Προχωράμε.
1: Συμβαίνει σε όλους, ναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και εμείς θα προχωρήσουμε με το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής. Αυτό του Πρωτεία Βούλας με τον Παζιάννενα. 64-71 νίκη για την ομάδα του Παζιάννενα. Πολύ σημαντική νίκη και πολύ, έτσι, σημαντική η αντίδραση του Πας Γιάννενα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχανε 34-45, όχι, συγγνώμη, έχανε 44-35 και έτρεξε ένα σερί 20-0 κάνοντας το 55-45. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλή η Τζόρνταν, 25 πόντους με 3 τρίποντα για την ομάδα των Ιωαννίνων. Σαριανίδου 9 με 1, πάρα πολύ σημαντικές βοήθειες. Η Τζούντ είχε 22 πόντους με 2 τρίποντα. Η Γουίλερ 8 και όλα τα κορίτσια. Η Τζιμωρότα 3 με 1 και η Γιαμπιτζόγλου 4 με 1. Για την ομάδα του Πρωτέα Βούλας, Πέρι 5 με 1, Πόιντεξερ 15 με 1, Κελεμένη 4, Ανδρικοπούλου 5-1, Πολυμένη 8-2, Νούνιες 9, Γρηγοροπούλου 6, Τουμπανιάρη 4 και Σακεβίτσιούτε 8 πόντους. Λοιπόν, παιχνίδι έτσι που κράτησε το ενδιαφέρον. Εγώ έβλεπα αποσπασματικά κάποια πράγματα, κάποιες φάσεις από όλα τα παιχνίδια. Στο τέλος αυτό το είδα. Πολύ καλή αντίδραση του Πας Γιάννενα, ο οποίος να πούμε ότι έχει νέο προπονητή στον πάγκο, τον Βασίλη Μασλαρινό, και ο Πρωτέας Βούλας νέο προπονητή, τον Θάνο Κωνσταντόπουλο. Γενικά έχουμε αρκετές αλλαγές στους πάγκους των ομάδων. Η ουσία είναι ότι ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, πρόσφερε θέαμα, και ελπίζουμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε με τέτοια παιχνίδια.

0: Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα της αγωνιστικής στην Always Women Basketball League 1 δεν ήταν άλλο από την Βικτωρία Σταθοπούλου. Η νεαρή γκάρ του Κρόνου Μπίσης Πλάσης ήταν αυτή που ουσιαστικά καθάρισε το παιχνίδι και έδωσε στη νίκη της ομάδας της και, στην ομάδα της, και έχουμε τη μεγάλη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Βικτωρία, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσύ?
0: Καλά είμαστε εδώ στην εκπομπή μαζί με την Εβίνα.
2: Γεια σου, Βικτωρία, συγχαρητήρια και από μένα.
1: Να είσαι καλά, coach, ευχαριστούμε πολύ.
2: Coach.
0: Coach, έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες, Βικτωρία, νομίζω που έφερε και τη σφραγίδα σου, γιατί κακά τα ψέματα, ένα τρίποντο στα τελευταία, νομίζω 40 δευτερόλεπτα ήτανε, ήταν αυτό που έδωσε τη νίκη στην ομάδα σου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα δικά σου, δηλαδή, γίνεται εκεί η φάση, παίρνεις την μπάλα και λες, άπα θα σουτάρω, υπήρχε κάποιο πλάνο να σουτάρεις εσύ ή σου βγήκε η φάση και σούταρες?
1: Ήταν λίγο της στιγμής, γιατί καταλάβαμε πως τελικά δεν είχε όσο χρόνο νομίζαμε.
0: Okay.
1: Είχε 5 δευτερόλεπτα. Και εντάξει, συνεργασία με την Ρία την Πατεράκη μας βγήκε, δηλαδή ήμουν σίγουρη πως θα σούταρα εκείνη τη στιγμή.
0: Ήσουν σίγουρη ότι θα σούταρες, ήσουν σίγουρη ότι θα το βάλεις?
1: Ναι, γιατί ένιωσα καλά και έτσι όπως πάτησα και που μου έφυγε η μπάλα, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν σε ρωτήσω, δηλαδή, τι μπορεί να σου πέρασε αστραπιαία από το μυαλό, γιατί δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς. Την ώρα που σηκώνεσαι, τι σου πέρασε από το μυαλό? Όπα, πάνω να το βάλω για να καθαρίσουμε το μάτς.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί εντάξει, δεν ήμασταν και δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε περισσότερα λάθη από ό,τι assist. Εκείνη τη στιγμή στο τέλος κιόλας, έχουμε πάρει το momentum που έχουμε γυρίσει το παιχνίδι.
0: Το γυρίσατε το παιχνίδι, χάνατε κάποια στιγμή 12-13 πόντους, χάνατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει, εκείνη τη στιγμή απλά σηκώνεσαι για να το βάλεις, για να καθαρίσουν τα πάντα.
0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Κρόνο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και πες μας έτσι ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εντάξει, είναι ιστορικό σύλλογος ο Άρης, τον σεβόμαστε προφανώς.
0: Παίξατε και σε ένα ιστορικό γήπεδο, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτό το γήπεδο έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες στο ελληνικό μπάσκετ, έτσι κακά τα ψέματα, αγέννητη ήσουνα, δεν νομίζω ότι... Η αλήθεια είναι αυτή. Και παίξατε σε ένα μεγάλο γήπεδο, έτσι, έτσι. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει, και για... Εντάξει, είμαι μικρή ακόμα, προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Να πούμε ότι είσαι γεννημένη το Φεβρουάριο του 7. Είσαι, ναι, λοιπόν, ναι. Είσαι 18 και κάτι.
1: 19, ναι.
0: Κοντεύεις στα 19, ναι. Okay. Να πούμε ότι έχεις αγωνιστεί, είσαι τα τελευταία 4 χρόνια στον Κρόνο.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζεις και στην ομάδα που βρίσκεται πλέον στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό είναι σημαντικό για μας και για σένα βασικά. Mm. Για μας που συζητάμε, αλλά και για σένα που έχεις πάρει την εμπιστοσύνη των προπονητών και σε έχουν εμπιστευτεί και πλέον σου έχεις και το ρόλο σου στην ομάδα. Από εκεί και πέρα έχεις αγωνιστεί στον Αμίντα, έχεις αγωνιστεί και στα τμήματα υποδομής του Αμίντα και του Αθηναϊκού. Και όπως είπαμε, τα τελευταία 4 χρόνια είσαι στην ομάδα του Κρόνου. Λοιπόν, πόσο σημαντική για σένα, μάλλον όχι, να το θέσω λίγο διαφορετικά, εσύ μέχρι το τρίποντο δεν είχες πετύχει πόντο. Ναι. Αυτό αποτελούσε ένα ανασταλτικό παράγοντα στο να σηκωθείς ή ήταν σηκώνομαι και το καθαρίζω?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν υπήρχε κάποια τέτοια σκέψη γενικότερα μέσα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή παίζουμε η ομάδα ως ομάδα για να κερδίσουμε, τώρα ποιος θα πάρει τις φάσεις και ποιος όχι δεν περνάει καν από το μυαλό μας. Πήραμε το time out, έγινε η φάση, είχε σταματήσει τέλος πάντων, μας έδειξε ο κόουτς τι ήθελε να κάνουμε, πήρα εγώ το shoot, μπήκε και όλα καλά.
0: Θέλω να μου πεις σχόλια μετά το τέλος του αγώνα από προπονητές και συμπαίχτριες. Την αλήθεια.
1: την αλήθεια. Εντάξει, είναι... Ήταν δεν υπάρχουν καν λόγια να το περιγράψω.
0: Εντάξει, αυτό ήθελα. Είναι, ξέρεις πόσο ικανοποίηση νιώθεις μετά από όλο αυτό. Έτσι δεν είναι, δεν νιώθεις μεγάλη έτσι. Τα συναισθήματα δεν είναι υπέροχα.
1: Ναι, είναι, ήταν απίστευτο. Γιατί ναι μεν από τη μία και βοήθησα και αυτή ήταν στο τέλος, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Και απ' την άλλη το καταλαβαίνουν όλοι, ειδικά μετά από το παιχνίδι που παίξαμε. Ήταν σκληρό, ήταν δύσκολο. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά υπέροχο όλες οι αντιδράσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε, να σε ρωτήσω μάλλον τι περιμένουμε φέτος από τον Chrono BC Splash στο πρωτάθλημα. Ποιες είναι οι στόχοι σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας, είσαστε μια ομάδα αρκετά νέα. Τι περιμένουμε να δούμε.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι αρχή ακόμα, mm-hmm, αλλά... Ο Chronos BC Plus σαν στόχους έχει να χτυπήσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια, mm-hmm, μπορούμε, με σκληρή δουλειά από τις προπονήσεις, mm-hmm, και να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή προφανώς.
2: Mm-hmm. Ναι, βεβαίως, θα σου πω. Δεν ήθελα να διακόψω τη δημοσιογραφική.
0: Ωραία. Περνάς τώρα στα
2: λοιπόν,
0: χέρια της Εβίνα Τάλτση.
2: Θα σου πω το εξής. Καταρχάς δεν χρειάζεται νομίζω να σου το πω ότι αυτό ξέρεις, το πανηγύρισες, το γιόρτασες, το αφήνεις πίσω, σου πας παρακάτω γιατί μπορεί να σε στοιχιώσει, το καταλαβαίνεις έτσι.
1: Ναι.
2: Σε ακούω τόση ώρα που μιλάς και μου είναι σαφές ότι πρόκειται, μιλάμε ένα τέτοιο παιδί, οπότε δεν χρειάζεται να το πω. Έχω όμως να σου πω το εξής, να σε ρωτήσω βασικά. Μας λες λοιπόν ότι ο προπονητής πήρε time out και η τελευταία επίθεση ήταν σχεδιασμένη. Σωστά.
1: Ναι.
2: Άρα παίξατε κάτι βάσει του οποίου εσύ γνώριζες, είχες πάρει την εντολή να πάρεις το τελευταίο σουτ, αν κατάλαβα σωστά.
1: Ήτανε να πάρω την τελευταία φάση, ναι. Τώρα για σουτ δεν ήταν ακριβώς για σουτ, γιατί νομίζαμε πως είχε παραπάνω χρόνο.
2: Okay. Άρα λοιπόν μπαίνεις από το πάγκο, είσαι 19 χρονών ξανά εδώ, έτσι, το τονίζω. Έχει σημασία, γι' αυτό σου ρωτάω. Παίρνεις λοιπόν time out και παίρνεις μια ξεκάθαρη οδηγία η οποία λέει ότι θα πάρεις τελευταία επίθεση. Ωραία.
1: Ναι.
2: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή και πώς τα διαχειρίστηκες, γιατί για μένα αυτό έχει σημασία να βγάλουμε προς τα έξω. Το υπόλοιπο το έχει αποτυπώσει το γεγονός, έτσι. Πήρες τελευταία επίθεση, σκόραρες, κερδίσατε, είσαι ο ήρωας αγωνιστικής. Μπράβο. Θέλω να δω πίσω από όλα αυτά που βλέπουμε και όλα αυτά που ξέρουμε και όλα αυτά που καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, μετά τις οδηγίες που μας έδωσε ο προπονητής μας, δεν, και ας μου είπε εκείνη τη στιγμή θα πάρεις, ξέρω εγώ θέλω να δημιουργήσεις αυτό και ας έγινε κάτι διαφορετικό, δεν, ούτε άγχος ούτε τίποτα, ήμουνα ήρεμη, ήμουνα ψύχρεμη, γιατί έχουμε δουλέψει μαζί, με εμπιστεύεται, τον εμπιστεύομαι. Και μπήκα με αυτοπεποίθηση και έκανα αυτό που μπήκα έτοιμη για να πάρω ό,τι χρειαζόταν και αυτό ήταν αυτό το σουτ.
2: Οπότε δεν είχες καθόλου άγχος, καθόλου πίεση, πήρες απλά την εντολή και είπες ωραία. Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα, θα εκτελέσω και αυτό.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
2: Εξαιρετικό. Εγώ τονίζω την ηλικία σου για να δείξω κάτι διαφορετικό πέραν του ότι η διαχείριση συναισθημάτων που έκανες σε κάποιους αθλητές παίρνει χρόνια. Το να πάρεις μια εντολή και να πεις να εκτελέσεις αφήνοντας έξω όλο το συναισθηματικό κόσμο, είναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Wow, άρα δεν είχες και καμία αίσθηση κινδύνου, ας πούμε, ότι αν το βάλω θα το χάσουμε, αν το βάλω θα κερδίσουμε και αν το χάσω θα χάσουμε.
1: Όχι, καμία τίποτα.
2: Δεν πρόλαβε να περάσει το μυαλό σου ή απλά δεν σε επηρέασε?
1: Δεν, γενικά όσο προσπαθώ το έχω δουλέψει, η αλήθεια είναι αρκετά, έχω προσπαθήσει. Δεν, ούτε αγχώνομαι για το τι πρέπει να γίνει τέ και καλά κάτι, ούτε για κάποια έξτρα οδηγία που μπορεί να δεχτώ εγώ προσωπικά.
2: Μπράβο, επειδή λοιπόν ακριβώς έχεις δουλέψει και εγώ ξαναλέω εντυπωσιάζομαι και βρίσκω πολύ ψωμί σε αυτό, σε εισαγωγικά η λέξη ψωμί. Πες μας, παιδί μου, κάτι. Πώς το έχεις δουλέψει, το συζητάς με τους προπονητές σου, το συζητάς στο σπίτι με τον εαυτό σου, έχεις συνειδητοποιήσει τόσο νωρίς και τόσο άμεσα το ότι δεν έγινε κάτι, δεν χρειάζεται να παίρνουν τα πράγματα βαριά.
1: Ναι, εντάξει, είχα την τύχη να έχω πολύ καλούς προπονητές στο παρελθόν, mm-hmm. σε όλες τις ηλικίες, και ναι, εντάξει, με 19 χρονών είμαι όντως μικρή ακόμα συγκριτικά, αλλά η βοήθεια από όλους τους προπονητές στο παρελθόν, δηλαδή το συζητάγαμε, μιλάγαμε όλους με τους προπονητές, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο βάσμα ενδιάμεσά μας που να μην μπορούμε να μιλήσουμε ή οτιδήποτε, αν χρειαζόμουν κάτι το έλεγα αμέσως, και έχει βοηθήσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό.
2: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Εγώ είναι αυτά τα πράγματα τα οποία θέλω να ακούγονται προς τα έξω, το πώς πραγματικά προετοιμάζεις μια αθλήτρια,
0: βέβαια.
2: Για να μπορεί ουσιαστικά να εκτελέσει και μια εντολή που θα πάρει. Έτσι. Γιατί σίγουρα και ο αθλητής είναι άνθρωπος, έχει συναισθήματα, πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται. Αν δεν του δώσεις δύο κατευθύνσεις και αν δεν του πάρεις και την ευθύνη, δεν θα μπορέσει. Μπράβο σου, πάντα συγχαρητήρια. Πώς αγκάλιασαν οι φίλοι σου, η οικογένειά σου και ξέρεις όλοι αυτοί οι κοντινοί μακρινοί, με την έννοια ότι είναι κοντινοί μας άνθρωποι, αλλά είναι έξω από την ομάδα.
1: Ναι. Γενικά δεν είμαι και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος, η αλήθεια είναι, είμαι πολύ κλειστή, mm-hmm. και όλη αυτή η ξαφνική αγάπη από όλους τους ακριβώς κοντινούς μακρινούς, mm-hmm. μου ήταν πολύ ξαφνικό, αλλά ταυτόχρονα με γέμισε πάρα πολύ.
2: Mm-hmm. Ένιωσες για λίγο, δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε παιδί μου, όταν ένας αθλητής πετυχαίνει το τελευταίο σουτ και κερδίζει η ομάδα του, αισθάνεται λίγο ήρωας, λίγο
0: star.
2: Star, μπράβο. Ένιωσες, έστω και για λίγο, δεν είναι κακό, ξέρεις. Mm-hmm. Ένιωσες αυτό που λένε?
1: Η αλήθεια είναι όχι, γιατί ήμουνα λίγο μέσα στο παιχνίδι μέχρι να τελειώσει, focus 100% εκεί πέρα. Και μόλις τελείωσε που ήρθανε και μου μαγκαλιάσανε όλοι και μου το ξανά είπανε πως το κατάλαβα.
0: Το υπενθυμίσανε και όλες, γιατί φαντάζομαι ότι και μέσα στην τούρλα του αγώνα που λένε, είναι λίγο, ξέρεις, το μυαλό κοιτάει την επόμενη φάση. Ωραία, έβαλες το καλάθι, αλλά κοιτάς μετά να παίξεις στην άμυνα, να μην φας το καλάθι. Προσπαθούσαν να πετύχουν, να ισοφαρίσουν, να είχαν αποτυχημένες προσπάθειες οι αντίπαλοι. Φαντάζομαι ότι στο τέλος του αγώνα ηρεμείς τελείως.
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή ήταν αυτό ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, δεν είχα καν καταλάβει πως έβαλα εγώ το τελευταίο καλάθι, να σου πω την αλήθεια.
0: Πέρσι, Εβίνα, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο?
2: Συνεχίστε και θα...
0: Λοιπόν, πέρσι είχες αρκετά μεγάλο χρόνο συμμετοχής, και φέτος δείχνουν να σε εμπιστεύονται. Που σημαίνει ότι έχεις κάποιες... ποια είναι τα όνειρά σου για το μπάσκετ? Τι σκέφτεσαι τον εαυτό σου και σε 10 χρόνια να είναι μέσα στο μπάσκετ?
1: Πέρσι δεν έπαιξα. Η αλήθεια είναι, είχα κάτι...
0: Προβλήματα.
1: Ναι, προβλήματα υγείας, αλλά εντάξει, όλα καλά. Τώρα σχετικά με την επόμενη ερώτηση, ναι... Δηλαδή θα το προσπαθήσω πολύ, θα το ήθελα να παίζω, να είμαι στο γήπεδο ακόμα, να παίζω σε ένα καλό επίπεδο.
2: Καλά, τώρα και εσύ τη ρωτάς. Εγώ νομίζω ότι μετά το χθεσινό τρίποντο μπορεί να σκέφτηκε ότι πώς θα είναι, ας πούμε, σε 19, σε 7 χρόνια να βάζω ένα τέτοιο σουτ που θα καθορίζει την κατάκτηση ενός κυπέλου. Το κύπελο, όσον αφορά,
0: ναι,
2: μπορεί να είναι, ξέρεις, πρωτάθλημα, μπορεί να είναι γύρω Ευρωλίγα, μπορεί να είναι γύρω, ξέρεις. Κάπως έτσι. Πες μας λίγο για την επόμενη μέρα. Γιατί εντάξει, εμείς σαφέστατα πήραμε να κάνουμε αναφορά στο χθεσινό παιχνίδι και εννοείται ότι ακόμα και για τον αθλητή και η σημερινή μέρα είναι μέσα στη χαρά και στο πανηγυρισμό. Αλλά ξαναλέω, επειδή εγώ θέλω να δείχνω πράγματα πίσω από αυτά που βλέπει και ακούει ο κόσμος. Πες μας λοιπόν για την αυριανή ημέρα.
1: Ναι, σίγουρα δεν στεκόμαστε. Το χθεσινό, εντάξει, χθες ήταν χθες, από σήμερα ξεκινάμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που παίζουμε με τον Παναθλητικό, την Κυριακή, ναι. Εντάξει, κεφάλια κάτω, συνεχίζουμε τη δουλειά και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως κάθε αγωνιστική. Mm-hmm.
2: Okay, λοιπόν, εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα είπατε και για τον Κρόνο, τα είπατε και για... Λοιπόν, είμαι καλυμμένη.
0: Εμείς, Βικτωρία, έχουμε να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είσαι πάνω από όλα υγιής, να συνεχίζεις να βάζεις μεγάλα σουτ.
2: Ναι, σωστό.
0: Το βασικό. Να παίζεις μεγάλες άμυνες, γιατί όλα μετράνε. Και να είσαι υγιής πάνω απ' όλα. Και να μείνεις πολλά χρόνια στο μπάσκετ, όπως όσα θέλεις εσύ. Και να τα δεις όπως θέλεις εσύ. Δηλαδή να πετύχεις αυτό που θέλεις εσύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εύχομαι να τα πούμε και από κοντά.
2: Καλή συνέχεια και από μένα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ,
2: καλά. Να είσαι καλά. Γεια.

Λοιπόν, το πρωτάθλημα της All Women's Basketball League 1 συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα, και αυτό έχει να κάνει με τον αγώνα του Αθηναϊκού Κάρκου με τον Παζιάννα. Έχει γίνει αμοιβαία αλλαγή έδρας, οπότε το Σάββατο στις 10 του μήνα θα έχουμε στο Δημήτρης Καλτσάς στις 5 η ώρα Αθηναϊκός Κουάλκο Πας Γιάννενα. Και να πούμε τα επόμενα παιχνίδια που θα διεξαχθούν όλα την Κυριακή. Στη 1 το μεσημέρι λοιπόν της Κυριακής θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Άρης. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να δούμε έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι. Λείπουν τέτοια παιχνίδια και είναι σημαντικό ότι επανήλθαν τέτοια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, επίσης την ίδια ώρα στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, Αμίντας Ολυμπιακός. Επίσης στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, Πάρθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός. Στην Καβάλα οι Πάρθυρες θα δώσουν έτσι ένα ιστορικό στην ουσία παιχνίδι, το πρώτο τους παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία. Συνεχίζουμε στις 5 το απόγευμα στο νέο κλειστό του Αγίου Δημητρίου, εκεί όπου ο Κρόνος BC Πλάσης θα αντιμετωπίσει τον Παναθλητικό. Και την ίδια ώρα στις 5 στο ΔΑΚ Κοιλάδας κλείνει η αγωνιστική, κλείνει η δεύτερη αγωνιστική της All Women's Basketball League 1 με τον αγώνα Πανσεραϊκός Φιμπράν Πρωτέας Βούλας. Αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και ο αγώνας του Κρόνου με τον Παναθλητικό, όπως και ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Έχουμε τρία παιχνίδια στα οποία δεν υπάρχουν φαβοροί. Αν πούμε ότι στον αγώνα Πάρθυρες Καβάλας Παναθηναϊκός, Αμίντας Ολυμπιακός και Παζιάννενα και Αθηναϊκός Παζιάννενα υπάρχει φαβορή, στα άλλα τρία δεν υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της All Women's Basketball League 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5 και 3 λεπτά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την Δήμητρα Καμπερίδου. Καλησπέρα, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να πούμε ότι η Δήμητρα αγωνίζεται στον Παζιάννα. Ο Παζιάννα πέτυχε πολύ πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας στη Βούλα, με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Έτρεξε και ένα σερί, όπως είπαμε, 20-0. Λοιπόν, καταρχήν, ξεκουράστηκες καθόλου από χθες?
1: Όσο γινόταν, γιατί γυρίσαμε αρκετά αργά.
0: Ναι, είναι ένα θέμα η επιστροφή πάντα. Και η επιστροφή πάντα νομίζω ότι είναι πιο κουραστική από το, να πας, ας πούμε, στην πόλη που είναι να παίξεις. Και εσείς έχετε και συνέχεια ταξίδια.
1: Ότι έχουμε, αυτό... αλλά είναι ανάλογα το αποτέλεσμα. Νομίζω... άμα κερδίζουμε είναι πιο εύκολο.
0: Είναι πιο εύκολη η επιστροφή άμα κερδίζεις, ε?
1: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σπουδαία είναι και χτες, λοιπόν, για τον Παζιάννενα. Τι ήταν αυτό που έκανε καλύτερα η ομάδα σας?
1: Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνει το ότι αντιληφθήκαμε καλύτερα τις παίκτριες ατομικά.
0: Διαβάσατε δηλαδή τον αντίπαλο καλύτερα, επί της ουσίας, και ατομικά.
1: Ναι. Δοκιμάσαμε ένα σχήμα πιο κοντό, που ουσιαστικά μας επέτρεπε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην άμυνα σε όλες τις παίκτριες. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να είμαστε πιο aggressive και να έχουμε καλύτερη επικοινωνία στην άμυνα.
0: Κάποια στιγμή ήταν μπροστά ο Πρωτέας, σας πέρασε από το μυαλό ότι υπάρχει περίπτωση να χάσετε? Γιατί είδαμε μια τρελή αντίδραση τη δική σας, το τρελή εντός εισαγωγικών, μια εντυπωσιακή θα το έλεγα πιο σωστά.
1: Ναι, σίγουρα όταν η άλλη ομάδα προηγείται στο σκορ αρχίζουμε λίγο να σκεφτόμαστε άλλα πιθανά αποτελέσματα. Αλλά το σκορ ποτέ δεν ξέφυγε τον δυνατοτήτων μας. Δηλαδή, ο Πρωτέας στο ημίχρονο ήταν στους 6 πόντους πάνω, άμα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Που είναι ουσιαστικά δύο μεγάλα σούτ, τίποτα παραπάνω.
0: Οπότε δεν είχε πάρει διαφορά τέτοια που να του επιτρέπει να επαναπαυθεί.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το σκορ 44-35. Και μέσα σε, πόσο, σε 3-4-5 λεπτά, σε 20-0. 44-55. Πώς έγινε αυτό, τι οδηγίες πήρατε και πώς σας βγήκε αυτό το 20-0?
1: Ουσιαστικά στα αποδυτήρια ο προπονητής μας είπε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, ότι το παιχνίδι δεν έχει ξεφύγει. Μας είπε ότι θα δοκιμάσουμε ένα κοντύτερο σχήμα για να προσπαθήσουμε αυτό με τις αλλαγές. Τα γκάρ που έχει η ομάδα φέτος είναι πάρα πολύ δυνατά.
0: Να πούμε ότι δεν έχει μπει και η Μούγιοβιτς ακόμη.
1: Ναι.
0: Που την περιμένετε και θα είναι μια εξτρά βοήθεια στα γκάρ, έτσι κακά τα ψέματα. Μια παίχτρια η οποία δυστυχώς πέρσι τραυματίστηκε, αλλά είχε δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία μέχρι να έρθει αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Σίγουρα θα είναι μια εξτρά λύση και πολύ ποιοτική.
1: Σίγουρα. Η Μούγιοβιτς είναι πολύ μεγάλη απώλεια για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η Ρούμπα, η Χασίς, που ήρθε να βοηθήσει μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της Μούγιοβιτς, είναι πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα.
0: Λοιπόν, οπότε πήρατε αυτές τις οδηγίες. Εσύ πίστευες αυτό που έβλεπες, που γινόταν στο παρκέ, που συμμετείχες και όλες, αυτό το την επική ανατροπή?
1: Η αλήθεια είναι δεν περιμέναμε να ήταν τόσο απότομη η αλλαγή.
0: Δηλαδή 20 λεπτά, 20 αναπάντητη πόντι. Βάλατε 20 αναπάντητες πόντους. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε και συχνά. Και ειδικά σε μπάσκετ γυναικών.
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όλα ξεκίνησαν από την άμυνά μας. Δηλαδή το γεγονός ότι το ότι μπορούσαμε να κάνουμε αλλαγές σε όλα τα screen μας βοήθησε πάρα πολύ. Και μετά στην επίθεση ήμασταν σίγουρα και πιο εύστοχες.
0: Δηλαδή φαντάζομαι ότι μετά το πρώτο εύστοχο, έτσι, πρώτο δεύτερο σουτ που αρχίζεις και παίρνεις τα πάνω σου σαν ομάδα, νομίζω ότι μετά αρχίζεις και βλέπεις και το καλάθι Σαβαρέλι. Τρόπος λέγει, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι με ποια είναι, το λέω. Δηλαδή παίρνεις πολύ μεγάλη ψυχολογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μπάσκετ. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο μισθάραμε όλους με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και αυτό φάνηκε και στα ποσοστά μας.
0: Ναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι του Παζιάννενα για την φετινή σεζόν? Έτσι, πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή. Εντάξει, εσείς από τις λίγες παίκτρες που συνεχίζουν, άλλαξαν όλες οι ξένες επί της ουσίας, εκτός από τη Μούγεβιτς, η οποία θα επανέλθει κάποια στιγμή στο μέλλον. Ποιοι στόχοι?
1: Εντάξει. Φέτος η ομάδα που έχουμε χτίσει είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα θέλαμε στο πρωτάθλημα να έχουμε μία από τις, όχι, σίγουρα όχι τις πρώτες τρεις, αλλά τις επόμενες θέσεις.
0: Μία θέση στην εξάδα, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί φέτος η ομάδα καλός κακός, ο στόχος έχει του χρόνου είμαστε Ευρώπη.
0: Ωραία. Ωραίος στόχος και εύχομαι να τον πραγματοποιήσετε. Εβίνα.
2: Τώρα εγώ με τη Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Τι
2: κάνεις?
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είσαστε?
1: Πολύ καλά είμαστε.
2: Καλά, σε
0: αφήνω στα χέρια της Εβίνας.
2: Ξέρεις, τώρα με τη Δήμητρα την ξέρω από πολύ μικρό παιδί. Είμαι πολύ φίλη με τους γονείς της. Έχουμε συναντηθεί με την ίδια κατά καιρούς σε γήπεδα, σε κλιμάκια, εθνικές ομάδες. Και τη βλέπω να μεγαλώνει, να εξελίσσεται ως άνθρωπος, ως αθλήτρια, ως γυναίκα πια. Δηλαδή, στάζω να το πω, την ξέρω από μωρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Τι να πρωτορωτήσω? Καταρχάς, να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ πώς σε ακούω να μιλάς, ρε παιδί μου. Έχεις μια ωριμότητα και μια.
0: Και μια
2: σοβαρότητα.
0: Και σοβαρότητα.
2: Έτσι, ναι, σοβαρότητα, ναι, ούτως ή άλλως είναι παιδί, πρώτο παιδί από τόσα πολλά.
0: Πω, νομίζω. Τρία, τέσσερα αδέρφια.
1: Τέσσερις.
2: Εγώ, όπως ίσως ξέρεις, συνήθως κάνω τελείως διαφορετικές συζητήσεις και ερωτήσεις.
0: Θα μπω
2: και
0: εγώ τώρα. Ναι. Θα μπω και εγώ.
2: Να μπεις, να μπεις.
0: Θα μπω και εγώ.
2: Πότε ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω? Να προσπαθήσεις να μου πεις πώς βλέπεις το ταξίδι σου μέσα στο χρόνο, ως αθλήτρια φυσικά, σε αυτή την προκειμένη φάση. Έχοντας ξεκινήσει από πολύ μικρό παιδί σε μια πασχετική οικογένεια. Και σήμερα, αξι, όχι μόνο σήμερα, τέλος πάντων σήμερα αγωνίζεσαι στην Α1, έχεις χρόνο συμμετοχής, μιλάς για το τι είπε ο προπονητής, για το ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας. Πώς το βλέπεις όλο αυτό? Μπορείς να κοιτάξεις πίσω ή είσαι πολύ εστιασμένη στο παρόν και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό που σου ζητάω?
1: Καλά, εδώ στην αρχή, πολύ αρχή, όταν ο πατέρας μου ήταν ακόμα παίκτης, δεν ήθελα καθόλου να παίξω μπάσκετ. Καθόλου. Δοκίμασα κάποια άλλα αθλήματα, αλλά καλός κακός, στο τέλος το μπάσκετ με κέρδισε. Εντάξει, είχα ευτυχώς πολύ καλούς προπονητές στις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ να χτίσω τα βασικά. Και μεγαλώνοντας, είχα την ευκαιρία να αγωνιστώ και στην Α1 και στην Α2, που πιστεύω η Α2 ειδικά ήταν πολύ μεγάλο μάθημα για μένα, γιατί είχα χρόνο συμμετοχή σε μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία. Τώρα, όντας 3 χρόνια στον Παζιάννενα, έχω αρχίσει να βρίσκω τα πατήματά μου και στην ομάδα. Ο coach πιστεύει και τις νεότερες παίκτριες, οπότε έχουμε και εμείς χρόνο συμμετοχής. Και γενικά πιστεύω η φετινή χρονιά θα μας δικαιώσει.
2: Μπορείς να θυμηθείς γιατί δεν ήθελες να παίξεις μπάσκετ?
1: Εντάξει. Έβλεπα τον πατέρα μου να έχει κάποιους τραυματισμούς, γιατί είχε αρκετούς. Ήταν γενικά πολύ physical, στα γήπεδα η ατμόσφαιρα πολλές φορές δεν ήταν πολύ καλή, και σε ένα μικρό παιδί αυτό είναι πολύ βαρύ να ανταπεξέλθει.
2: Όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε εσένα και φυσικά ο κόσμος που μας παρακολουθεί να μπορέσει να αντιληφθεί και να δει και κάτι διαφορετικό, ξέρεις, πίσω από αυτό που φαίνεται, πίσω από αυτό που βλέπουμε. Για τους περισσότερους λένε, α, είναι από μια μπασκετική οικογένεια, το παιδί φυσιολογικά έπαιξε μπάσκετ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, το παιδί πέρασε από δικές του μάχες. Οπότε, μας είπες λοιπόν το λόγο που δεν ήθελες. Μπορείς να θυμηθείς και πότε άλλαξε αυτό και ξαφνικά ήθελες και τι έπαιξε ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πόσο λόγος για τον οποίο δεν ήθελες να παίξεις μπάσκετ τελικά έγινε ο λόγος που ήθελες να παίξεις μπάσκετ. Τι άλλαξε στην οπτική σου, κατά πόσο, ας πούμε, ο πατέρας σου ή η μητέρα σου σου μίλησαν γι' αυτό ή το ξεπέρασες μόνος με κάποια άλλη εικόνα ίσως.
1: Εγώ μπάσκετ ουσιαστικά ξεκίνησα όταν ο πατέρας μου πήγε για μικρό χρονικό διάστημα ως προπονητής στα αναπτυξιακά της GBA. Mm-hmm. Με έπαιρνε μαζί του γιατί δεν είχαν που να με αφήσουν.
3: Ωραίο.
1: Ναι. Και τότε ο coach, ο Δημήτρης, ο πολίτης, δεν θυμάμαι να τον λέω Δημήτρη, ναι, μου είπε, τι κάθεσαι, δεν σπέξε.
3: Ετών.
1: Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
3: Ετών.
1: Ήμουνα 8-9.
3: Okay.
1: Αλλά πιο ζεστά το μπάσκετ το πήρα το καλοκαίρι της τρίτης δημοτικού προς τετάρτη δημοτικού, που έτυχε να παίξουμε ένα φιλικό. Εγώ τότε ήμουνα το μόνο κορίτσι στην ομάδα.
3: Mm-hmm.
1: Τα αγόρια και εγώ της GPA. Mm-hmm. Και τα αγόρια του Μαντουλίδη.
3: Mm-hmm.
1: Και τότε προπονήτρια του Μαντουλίδη ήταν η coach Μπέτη Παλαμουτίδου και μου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ στο τέλος που δίναμε χέρια. Μου λέει, έχουμε μια ομάδα που είμαστε μόνο κορίτσια, έλα να τη δοκιμάσεις. Και πήγα και κόλλησα.
2: Εκεί δηλαδή έγινε ουσιαστικά το μπάσκετ από ένα άθλημα, ίσως όχι της επιλογής σου ξεκάθαρα, γιατί έπαιξαν λόγω οι συγκυρίες. Εκεί έγινε το άθλημα που αποφάσισε ότι μ' αρέσει, αυτό θέλω να το κάνω.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Τώρα είναι μια ερώτηση που ιδανικά δεν θα ήθελα να στην κάνω, αλλά είναι λίγο αναπόφευκτο. Και έχει να κάνει με τους γονείς σου. Γιατί πάντα λέω, ρε παιδί μου, όταν παίρνεις τηλέφωνο ένα παιδί που προέρχεται από μια τέτοια οικογένεια, δεν πρέπει να μιλάς για την οικογένειά του. Πρέπει να εστιάσεις το παιδί.
3: Πόσοι παίζετε στην οικογένεια μπάσκετ?
1: Παίζουμε όλοι. Είμαστε 6 άτομα. Και οι δύο γονείς μου παίζανε μπάσκετ. Mm-hmm. Και τα 4 αδέρφια παίζουμε μπάσκετ.
2: Αλλά νομίζω καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο να μη κάνω μια αναφορά. Δηλαδή, εγώ επειδή γνωρίζω και τους γονείς προσωπικά, θα το θεωρήσω και ασέβεια να το προσπεράσω. Παρ' όλα αυτά, δεν θα ήθελα, γιατί εσύ είσαι αυτή τη στιγμή εδώ ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είπες η μητέρα σου έπαιζε μπάσκετ, εγώ θέλω να πω ότι η μητέρα σου δεν έπαιζε απλά μπάσκετ. Ήταν μια από τις καλύτερες Ελλήνες παίχτες της γενιάς της. Πολύ καλύτερη από μένα, γιατί είμαστε στην ίδια ηλικία με την Στεφανία Τιτότσκα, που είναι η μητέρα της Δήμητρας.
3: Η οποία είναι παιδίατρος, να πούμε.
2: Η οποία είναι παιδίατρος και η οποία η κόρη της λέει σήμερα έπαιζε μπάσκετ η μητέρα μου. Η μητέρα σου δεν έπαιζε μπάσκετ απλά. Η μητέρα σου δίδασκε μπάσκετ, να ξέρεις. Εμένα η Στεφανία ήταν μπροστά μου στην Εθνική Νανίδων. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν από τις αθλήτες που έπρεπε να φτάσω, να μοιάσω, ξέρεις. Και εντάξει, για τον πατέρα σου νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο ευρύτερα γνωστός λόγω του αντρικού και της προβολής. Γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και πρώτο στην Α1 και βοηθός τώρα σε μεγάλο σύλλογο, δεν λέμε τα ονόματα, και παίχτης από τους πιο ταλαντούχους γενιάς σου. Θυμάμαι ο Σάβας, ο Καμπερίδης, ο πατέρας σου. Που δεν είναι πολύ ψηλός για βασκετολίστας. Είχε το μεγαλύτερο άλμα και ήταν ένα εξαιρετικό playmaker. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό εσείς το γνωρίζετε, εσύ βασικά συγκεκριμένα, και σε τι βαθμό το γνωρίζετε. Γιατί τον μπαμπά, η μαμά έπαιζαν μπάσκετ, ναι, το ακούω, αλλά εδώ μιλάμε για άτομα που παίζαν μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και φυσικά πόσο αυτό μπορεί εσένα, που είσαι και το πρώτο παιδί της οικογένειας και είναι λίγο πιο δύσκολο για σένα, να σου προκαλεί θαυμασμό, να αποτελεί πρότυπο, το παράδειγμα των γονιών σου, ή και κατά πόσο μπορεί να σε αγχώνει, να αισθάνεσαι ότι ζήσει σκιά του, το ότι ακόμα και σήμερα συνεντευξιάζεσαι και εγώ αναφέρω τους γονείς σου. Εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Άμα θέλεις να μας απαντήσεις όλα αυτά, να μας πεις πώς αισθάνεσαι σχετικά με αυτό.
1: Εντάξει, εγώ βασικά δεν νιώθω καθόλου ούτε άβολα ούτε άσχημα που με ρωτάτε για τους γονείς μου. Ίσα-ίσα νιώθω πάρα πολύ περήφανη που είμαι κόρη τους. Ξέρω ότι είναι καταρχάς δύο καταπληκτικοί άνθρωποι, που αυτό είναι το βασικότερο για
2: είναι,
1: μένα.
2: Ισχύει, ισχύει, το επιβεβαιώνω.
1: Και εντάξει, τώρα που λέμε παίζανε μπάσκετ οι γονείς μου, εντάξει, η μαμά μου είναι απίστευτα ταπεινή και λέει ότι εντάξει, έπαιζα κι εγώ μπάσκετ.
0: Α.
1: Οι υπόλοιποι από τους γύρω περισσότερο ξέρουμε ότι ήταν μια πραγματικά απίστευτα ταλαντούχα παίκτρια. Και ο μπαμπάς μου είναι πραγματικά η προσωποποίηση της δουλειάς, γιατί είναι 1,86, δεν είναι πολύ ψηλός. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά έχει δουλέψει τόσο πολύ στην αθλητικότητά του, που έχουμε δει βίντεο από αγώνες του που κάρφωνε όπως ήθελε.
2: Μπράβο.
1: Οπότε ναι.
2: Εγώ θα σου πω ότι την εποχή εκείνη, επειδή γνώριζα τους γονείς από πολύ μικρούς και ήταν το ξεκίνημα για όλους. Ήμασταν δηλαδή έφηβοι. Εντάξει,
0: ίδια γενιά τέλος πάντων.
2: Ναι, ήμασταν έφηβοι όμως. Εγώ ήμουν στη Γουμένη, σαν να μην ξέρει η μάνα μου και δεν έπαιζε ένα μπάσκετ, ξέρεις, αλφα. Και οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι, και η Στεφανία Τότσκα και ο Σάββας Καμπερίδης, ήταν ήδη σε ομάδες που παίζανε Α1 εθνική κατηγορία. Η Στεφανία έπαιζε στον Ηρακλή σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και ήταν τρία επίπεδα πάνω από μένα. Και ο Σάββας τον θυμάμαι να παίζει και να καρφώνει από το πουθενά, να τους περνάει όλους ασταματημένους και να κάνει παπάτηση, να λέμε Παναγία μου, αυτός τι παίχτης θα γίνει. Μιλάμε τώρα για τέτοια μεγέθη. Οπότε ναι, εντάξει, μπορεί να είναι ταπεινοί οι γονείς, τους ξέρω και τα λοιπά, αλλά εμείς πρέπει να τα λέμε αυτά. Χαίρομαι που είσαι ενημερωμένη. Θα μπορούσε και να μην είσαι.
0: Όχι, αποκλείεται. Είμαι
2: σίγουρη. Ναι, μην το λες, ξεστή. Πολύ γονείς πρέπει να τα λέμε αυτά. Χαίρομαι που είσαι ενημερωμένη. Θα μπορούσε και να μην είσαι.
0: Όχι, αποκλείεται.
2: Ναι, μην το λες, ξεστή. Πολύ γονείς.

0: Δεν ήταν διορθώσεις όσο ήμασταν στο αυτοκίνητο και γυρνούσαμε σπίτι. Και του έλεγα, έχω προπονητή, δεν θέλω. Αλλά μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι πρώτον όλο αυτό γινόταν από αγάπη και μόνο, και δεύτερον ότι είναι τόσο έμπειρος που πραγματικά μπορεί να βλέπει κάτι το οποίο μπορεί να έχει παραλείψει, ας πούμε, κάποιος προπονητής. Ειδικά σε χαμηλότερα επίπεδα.
1: Εσένα, οπότε, ναι, εσένα αυτό σου δημιουργούσε, καλά πέρα από το ότι αντιλαμβάνομαι ότι σαν παιδί δεν ήθελες να μπεις στο αυτοκίνητο και να ακούς και το πατέρα σου. Το αντιλαμβάνομαι αυτό, είναι πολύ φυσιολογικό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω περισσότερο αν εσύ αισθανόσουν ένα είδος βάρους ή πώς λέγεται, μιας δυσφορίας, ρε παιδί μου, ξέρεις. Γιατί ο ρόλος για σένα είναι ο μπαμπάς, πάνω απ' όλα, και η μαμά. Τώρα το ότι μπερδεύονται, όλοι μπερδεύονται, δεν έχει να κάνει, ούτε πρώτη είναι ούτε τελευταία. Αλλά εγώ θέλω να μάθω η Δήμητρα τι ένιωθε και πώς το ισορρόπησε όλο αυτό μέσα της. Γιατί εντάξει, και η απάντηση που έδωσε στο πατέρα σου να πεις «έχω προπονητή, δεν θέλω», είναι μια απάντηση την οποία τα περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να δώσουν, να δυνατούν. Ή δεν έχουν τον τρόπο, ή δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να το κάνουν. Ξέρεις, είναι πολύ δουλεμένη αυτή η απάντηση. Οπότε είναι. Δεν είναι το σύνηθες. Έκανες κάτι που. Αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν πολλά παιδιά.
0: Εντάξει. Γενικά, εγώ ανέκαθεν ήμουν παιδί προπονητή. Δηλαδή, οι γονείς μου το ξέρουν πολύ καλά. Ότι αν ο προπονητής μου δώσει μια οδηγία, ό,τι οδηγία και να είναι αυτή, όσο. Πολλές φορές παράλογη και να είναι στο μυαλό του ή στο μυαλό μου, είναι η οδηγία που πρέπει να ακολουθήσω. Γιατί είμαστε μία ομάδα, ο προπονητής ουσιαστικά μας κατευθύνει, και αν ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το καλύτερο για την ομάδα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αυτό το κατάλαβα από νωρίς, από ό,τι φαίνεται, αλλά πλέον έχω την εμπειρία να φιλτράρω ποιες συμβουλές ταιριάζουν σε ποιες περιπτώσεις, και προφανώς κάθε διόρθωση είναι καλοδεχούμενη.
1: Πόση ωριμότητα πια. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας καταρχάς.
2: Σε
1: ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε, υγεία και κάθε επιτυχία.
2: Να είσαι καλά.
1: Περιττώ να σου πω πόσο περήφανοι είμαστε, εγώ που σε γνωρίζω προσωπικά, για σένα και για την εξέλιξή σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Δήμητρα, που είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια.

Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα για την All-Wayne Women Basketball League 1 και να περάσουμε στην Women's Basketball League 2, εκεί όπου είχαμε και εκεί πρεμιέρα. Πρώτος και δεύτερος όμιλος, να πούμε τα αποτελέσματα. Μελίσια Ιωνικός

0: Νέας Φιλαδέλφειας 54-52, πάρα πολύ σημαντική νίκη για τα Μελίσια και ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Δάφνη Αγίου Δημητρίου Ίακας Ναυπλίου 69-62, επίσης πολύ σημαντική νίκη για την γηπεδούχο ομάδα τη Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Ανδρογέας Άμυλα 66-72. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Αθανασία Παντελή, η οποία θα μας μιλήσει για τη μεγάλη νίκη της ομάδας της και τους 39 πόντους που σημείωσε. Και Άρης Χολαργού ΑΕΚ Περιστερίου, η πιο εύκολη νίκη της ημέρας από γηπεδούχο ομάδα. Και γενικώς από αυτό τον όμιλο ήταν η πιο άνετη νίκη, 69-45 νίκη για τον Άρη Χολαργού. Λοιπόν, περνάμε και στον δεύτερο όμιλο. Πανόραμα Sporting 32-66, μεγάλη διαφορά δυναμικότητα. Το Sporting έχει επενδύσει φέτος πολλά. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Μεντ Πορφύρας 51-60, πολύ σημαντική νίκη για τον Πορφύρα, ο οποίος έχει πολύ δεμένο σύνολο, παίκτηρες πάρα πολύ έμπειρες και πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Αντέος Ανόρθωση Βόλου 78-56, ο Αντέος όπως και πέρσι ακολουθεί την τακτική των νέων παίκτριών. Πολύ έτσι καλό αγωνιστικό πρόσωπο και σημαντική επίσης νίκη. Και τέλος Απόλλων Καλαμαριάς Πιερικός Αρχέλαος 53-59, πολύ σημαντική επιτυχία για τον Πιερικό Αρχέλαο, νίκης εκτός έδρας στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ ωραία αυτό το πρωτάθλημα. Θα δούμε πολύ έτσι ανταγωνιστικά παιχνίδια. Εκπλήξεις θα γίνουν πολλές, αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Και στο τέλος θα δούμε. Θα κάνουμε ταμείο. Εγώ δεν λέω ποιος μπορεί να ανέβει. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι. Γιατί κάποιοι λένε, ωραία, ο Sporting είναι φαβορή. Όχι. Είναι και ο Sporting. Μπορεί να πεταχτεί και άλλη ομάδα. Θα δούμε.
1: Κοίταξε, θα σου πω πάνω σε αυτό, συμφωνώ μαζί σου. Τα φαβορί σε πρώτη φάση και τόσο νωρίς συνήθως ονοματίζονται αυτοί που έχουν φτιάξει ένα ρόστερ, έχουν κάνει μια μεγάλη κίνηση, έχουν ανοίξει το μπάτζετ, έτσι. Αλλά οι τέσσερις γραμμές του γηπέδου και το πώς η χημεία της ομάδας θα λειτουργήσει είναι αυτή που καθορίζει ουσιαστικά το φαβορί. Mm-hmm. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου.
0: Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά, καλά, έχουμε παίκτριες φέτος που είναι. Δηλαδή, Φουράκη στα Μελίσια, Σπυριδοπούλου στο Λίγκα, στο Sporting. Λέω απλά έτσι μερικές. Πολύ καλή από πέρσι ήταν τουλάχιστον Ανδρογέα. Η Αθανασία που θα έχουμε σε λίγο, η Παντελή, στην Άμυλα. Στον Άρη Χολαργού έχουμε την Αγγελίνα τη Χριστάκη. Στην ΑΕΚ Περιστερίου έχουμε την Νίνη, την Καμπάκα. Έχουμε παίκτρες οι οποίες έρχουν με εμπειρίες. Και πάμε και στον άλλο όμιλο. Ο Sporting, όπως είπαμε, έχει παίκτρες πάρα πολύ δουλεμένες. Την Μπουντούρη, τη Στολίγκα, την Τζιανάκα, η οποία θεωρείται μεγάλο ταλέντο, την Κυλαζίδου, την Καλομιτσίνη. Ο Πορφύρας έχει την Αναστασοπούλου, έχει την Τζιαδή, έχει την Κριτζά. Ο Αντέος, όπως είπαμε, έχει τη Φουστέρη, την Πατζιατζή, την Γεργοπούλου. Παίχτρες με πολύ έτσι, ταλέντο. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: να ζητήσουμε λίγο συγγνώμη για πριν. Το κρύωμα. Ένα κρύωμα μας έχει δημιουργήσει λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην, στην Women's Basketball League 2. Εκεί όπου από τις αθλήτρες που ξεχώρισαν, αναφισβήτητα ήταν η Αθανασία Παντελή. 72-66 νίκησε η Άμυλα τον Ανδρογία στην Κρήτη, με την Αθανασία να γράφει 39 πόντους. Λοιπόν, καλησπέρα Αθανασία.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Εδώ, εδώ με τη συμφοιτήτρια.
1: Καλησπέρα Βίνα.
2: Γεια σου κοριτσάρα μου, τι κάνεις? Χαρητήρια για χθες. Τι έκανες, τι έκανες, για πες, έσπασες τα κοντέρ, για πες.
0: 39 με 6.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί σταμάτησες στο 39, δεν είναι, τι πήγε λάθος?
1: Είχαμε και άλλες 2-3 ευκαιρίες να τους περάσουμε, αλλά
2: είμαι σίγουρη.
1: Δεν μας έκαναν τη χάρη.
2: Εντάξει, συγχαρητήρια, έτσι μιλάμε για μεγάλο νούμερο τώρα και ένα παιχνίδι. Τι έγινε ρε παιδί μου, τι φάση?
1: Για εσύ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινήσαμε με νίκη στο πρωτάθλημα και μπήκαμε με το δεξί. Σε μια τόσο δύσκολη έδρα, γιατί κακά τα ψέματα να φεύγεις από την Αθήνα να πηγαίνεις στην Κρήτη δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για να παίζεις έναν αγώνα. Mm-hmm. Τώρα όσο για τους πόντους, θα πω ότι ήταν ομαδική δουλειά, γιατί ήταν ομαδική δουλειά. Mm-hmm. Το παιχνίδι και διαβάσαμε πολύ καλά την άμυνα που μας παίζανε. Οι συμπαίκτριές μου διάβαζαν τη βοήθεια που δίνει η παίκτριά μου, την παγίδα που πήγαιναν να κάνουν στις ψηλές, μου σπάγανε την μπάλα, έβγαιναν έξτρα πάσες, έβγαιναν τελευταία σουτ. Ήμουν σε καλή
2: όμως.
1: Μέρα, μπήκανε.
2: Τα βάλες όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ήμουν σε καλή μέρα, μπήκανε. Ελπίζουμε να ξανασυμβεί.
2: Γιατί όχι? Πες μου πώς απολαμβάνεις το μπάσκετ φέτος. Που φαίνεται ότι είσαι σε μια ομάδα που, εντάξει, άμα βάζεις 39 προφανώς.
0: Καταρχήν σου έχει ξανασυμβεί να βάλεις τόσους πολλούς?
1: Θα πω την αλήθεια, τόσους όχι, 30. Πέντε, ναι, αλλά ήμουν κορασίδα. Σε γυναικείο ποτέ.
0: Οπότε.
1: Ναι, ήταν προσωπικό ρεκόρ.
2: Νίκες με το δεξί.
1: Φέτος είναι μια χρονιά που είμαι σε μια ομάδα, είμαι υπερβολικά ικανοποιημένη. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ μας. Και οι παίχτριες και με τους προπονητές και με όλο το staff. Παλεύουμε καθημερινά όλες μας για το κάτι παραπάνω, να βελτιωθούμε και να είμαστε έτοιμες για το επόμενο παιχνίδι.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες για το κλίμα, αλλά όχι αλλά, και θα πω ότι 39 πόντους δεν βάζεις κάπου, δεν αισθάνεσαι καλά, δεν ξέρω ποιο πληθυντικό.
1: Σίγουρα. Είμαι από τον Αύγουστο που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μέχρι και τώρα, μπορώ να πω ότι έχω να το νιώσω χρόνια αυτό που νιώθω φέτος στην Άμυλα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ και καλά να το ζήσεις και να το απολαύσεις, γιατί ξέρεις αυτά δεν είναι...
1: Δύσκολα τα βρίσκουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ.
2: Okay.
0: Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε σχόλια. Τι σου είπαν μετά το τέλος του αγώνα οι, συμπαίχτριες, πήγαν από οι συμμαθήτριες?
1: Τι να μου πούν, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Χαβαλές, ναι, χαβαλές, γιατί δεν περάσαμε τους 40.
0: Όχι,
1: σιγά
0: γιατί...
1: μόνο 39 έβαλες.
0: Ναι, 39 δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έβαλες πάνω από τους μισούς, τι να συζητάμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, φαινόταν ότι είμαστε ένα πολύ καλό κλίμα, οπότε φαινόταν ότι ήταν για πλάκα όλα. Ήμασταν mm-hmm. Όλοι χαρούμενες γιατί σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Μπορεί να του έβαλα εγώ τους 39, αλλά σημασία έχει η νίκη. Όλοι γι' αυτό παλεύαμε.
0: Σαφέστατα. Δεν μπορεί να κερδίσεις μόνος σου ένα παιχνίδι. Μπορεί να βάλεις
1: όχι,
0: πόντους, αλλά δεν μπορείς να τους κερδίσεις μόνος.
1: Υπήρχαν παίκτες που μπορεί να με βάλαν πόντους, αλλά αμυντικά και με το πάθος που είχαν μέσα στον αγώνα να κάνανε όλες τις δουλειές τις οποίες εμείς δεν τις είχαμε κάνει. Ή εγώ προσωπικά μπορεί να μην την είχα κάνει αυτή τη δουλειά σε ένα παιχνίδι. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Αν μια παίκτρια, ας πούμε, δεν έπαιζε άμυνα ή δεν έπαιρνε δύο rebound, δεν έκανε κάτι σαν ομάδα, σαν μονάδα, δεν θα γίνονταν τίποτα.
0: Τι είναι αυτό που κρατάς από το συγκεκριμένο παιχνίδι το χθεσινό, έτσι, που σου θα σου μείνει, εκτός από... Εντάξει, θα μου πεις 39 πόντι, ναι, τι ρωτάς.
1: Το πάθος μας, η συγκέντρωσή μας, που ακόμα και που ήμασταν πόντο-πόντο, μείναμε αφοσιωμένοι στο παιχνίδι σίγουρα με πολλά λάθη, έτσι, δεν είναι ότι δεν κάναμε λάθη. Αλλά το πάθος μας, ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Και ότι μείναμε ενωμένες μέχρι το τέλος.
2: Κοίτα, πάντως αυτό που λες, πάντως Σοφία, θα σου πω ότι μπορεί να έχεις μια ικανοποίηση βάζοντας 39 πόντους όσον αφορά την προσωπική σου απόδοση. Αλλά αν η ομάδα χάσει, μετά φεύγεις και λες και τι έγινε που βάλε 39, δεν μετράει πουθενά. Οπότε αυτό που λέει τώρα η φίλη και συμφοιτήτρια, πρώην συμφοιτήτρια, ακούει και ο κόσμος και γελάει. Είναι ότι. Εντάξει, προφανώς για φαντάζομαι να βάζεις 30 γιάκι να χάνες.
1: Ναι, δεν θα ήταν και πολύ ωραίο. Δεν θα ήθελα.
0: Ούτε στον εχθρό σου που λένε.
1: Ναι, δεν θα ήθελα. Και προφανώς αυτό του δίνει και ένα παραπάνω. Μια παραπάνω αξία.
2: Ότι κερδίσαμε. Σίγουρα. Μας είπες για το κλίμα. Εγώ θα σε ρωτήσω πώς είναι φέτος η χρονιά σου εκεί και όλα τα σχετικά. Αλλά μας είπες νομίζω λίγα πράγματα. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Φέτος έχουμε βάλει υψηλού στόχου, σίγουρα όχι το να παραμείνουμε μόνο στην κατηγορία. Είμαι σε μια ομάδα που θέλουμε και είμαστε παίχτριες που έχουμε όρεξη να δουλέψουμε και να προπονηθούμε. Θεωρώ ότι αυτό θα μας πάει ψηλά. Όπου και να μας πάσει, σίγουρα δεν είναι το. Δεν έχουμε βάλει κάποιο ταβάνι.
2: Έχετε οραματιστεί, έχετε ονοματίσει το στόχο, ή είστε μίνιμουμ εκεί και μετά όπου πάει.
1: Σίγουρα θέλουμε να είμαστε στα. Παλεύουμε να είμαστε στα play-off και στα play-out. Δηλαδή να μην πάμε για την παραμονή μας, να πάμε για το κάτι παραπάνω. Και μετά θα παλέψουμε, παλεύουμε σίγουρα παιχνίδι με το παιχνίδι εννοείται, αλλά ο στόχος μας φέτος είναι πιο υψηλός από το να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία.
2: Όταν λέμε play-offs,
1: ναι.
2: Τι εννοούμε, εννοούμε τετράδα, εννοούμε εξάδα, εννοούμε οχτάδα.
1: Σίγουρα να περάσουμε στην επόμενη φάση την τετράδα. Δηλαδή οι τέσσερις ομάδες που πάνε στα play-off.
2: Okay, μου απάντησες. Προσωπικός στόχος.
1: Προσωπικός στόχος, σίγουρα να βελτιώνομαι κάθε μέρα και γι' αυτό το λόγο δουλεύω. Για τη φετινή χρονιά να πάω όσο καλύτερα μπορώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να φτάσουμε εκεί που έχουμε βάλει σαν στόχο. Για εμένα αυτό θα είναι η ικανοποίησή μου, να γίνει ταυτόχρονα η δική μου η επιτυχία σαν παίχτρια με την επιτυχία της ομάδας. Γι' αυτό εμένα θα είναι το ιδανικό φέτος.
0: Να πω εγώ, εσύ πως πες μου έτσι να μας κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα της Women Basketball League 2. Πώς το βλέπεις έτσι?
1: Εντάξει, είναι παρεμφερές με τα προηγούμενα δύο χρόνια το πρωτάθλημα το φετινό. Δηλαδή, σαν διοργάνωση και σαν πώς θα διεξαχθεί. Έχει την ιδιαιτερότητα σίγουρα το ότι έχει ενσωματωθεί ο Βοράς με τον Νότο. Δηλαδή οι ομάδες που είναι του Νότου που είναι στο Βορρά στο πρωτάθλημά του τώρα εντάξει, έχουν μια δυσκολία με τα ταξίδια. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Οι ομάδες είναι πιο ανταγωνιστικές. Εμείς τουλάχιστον στον ομιλό μας θεωρώ ότι παιχνίδι με το παιχνίδι δεν υπάρχει κάποιο που να πούμε ότι εντάξει, αλλά θα περάσουμε εύκολα. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, θέλει αφοσίωση, συγκέντρωση για να μπορέσεις να περάσεις έστω και με έναν πόντο μέσα στην έδρα σου.
2: Μην είναι λίγο περισσότερο σε αυτό με τα ταξίδια, γιατί είναι κάτι το οποίο αλλάζει κατά πάρα πολύ τη συνήθεια, την ευκολία, την ξεκούραση. Ξέρεις τι θέλω να πω. Οπότε.
1: Πώς ζήσαμε αυτή τη βδομάδα.
2: Ναι, πώς το. Καταρχάς, πώς το αγκαλιάσατε σαν είδηση στην αρχή, τι άλλαξε όσον αφορά την προετοιμασία των ομάδων πάνω σε αυτό, τη δικιά σας την προκειμένη, και πώς το βιώσατε εν τέλει στην πράξη, γιατί ήρθε το πρώτο ταξίδι.
1: Εμείς είμαστε από τις τυχερές ομάδες που έχουμε μόνο δύο ταξίδια. Δηλαδή είμαστε στο Νότο, οπότε έχουμε μόνο τον Ανδρογέα και τον Άφλιο. Που τον Άφλιο είναι.
2: Εντάξει, Αθήνα.
0: Πάμε για καφέ.
1: Μέχρι να βγουν βέβαια όμως οι όμιλοι να μάθουμε ότι είμαστε όντως στο Νότο και ποιες ομάδες έχουμε στο Νότο, σίγουρα υπήρχε μια αγωνία και να δεις, είσαι στα πολλά ταξίδια, γιατί είναι κούραση να φεύγεις Σάββατο ή Κυριακή πρωί αναλόγως που βρίσκεσαι. Και να γυρνάς μέσα σε μια μέρα και να έχεις παίξει και ένα παιχνίδι δύσκολο, δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα και δεν είναι το εβδομάδα παραβδομάδα, δεν είναι και πολύ εύκολο. Εμείς τώρα το βιώσαμε λίγο με την Κρήτη, πρώτη αγωνιστική, είχαμε το άγχος της πρώτης αγωνιστικής, είχαμε το άγχος ότι πάμε σε ένα ταξίδι μεγάλο, σε μια δύσκολη έδρα, γιατί είναι δύσκολη έδρα ο Ανδρογέας.
0: Είναι το ιστορικό Λίντο, έτσι, μιλάμε.
1: Ναι, και μια αξιόλογη ομάδα. Που είναι βελτιωμένη από πέρσι, από ό,τι την έχω δει, σαν μονάδα, σαν σύλλογος. Ήτανε όλα, εντάξει, μας πέσανε όλα μαζί, το παλέψαμε, μείναμε εκεί στο στόχο μας και στο πλάνο μας, βγήκαμε τουλάχιστον νικήτριες. Τώρα στο μέλλον, εμείς τουλάχιστον έχουμε μόνο το Ναύπλιο, για τις ομάδες που έχει ταξίδια σίγουρα είναι και πρόβλημα οικονομικό, πέρα από την ταλαιπωρία μας. είναι όλα μαζί. Mm-hmm. Φέτος το πρωτάθλημα.
2: Σίγουρα, νομίζω ότι αλλάζει και κατά πολύ. Καλά, το οικονομικό είναι ένα που είναι πολύ σοβαρό για τα σωματεία. Αλλά μένοντας στο αγωνιστικό κομμάτι και στο παίκτικό, δηλαδή τώρα μιλάμε με σένα που είσαι παίκτρια, νομίζω θα αλλάζει και υποθέτω και το κομμάτι της προετοιμασίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, τη διαχείριση της κούρασης, γιατί είναι διαφορετικά πώς παίρνεις ένα ρεπό ή πώς κάνεις μια προπόνηση πριν από παιχνίδι, ταξίδι, ξέρεις.
1: Ναι, σίγουρα αλλάζει και αλλάζει η καθημερινότητά σου. Mm-hmm. Όταν περιμένεις να πας ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο και ξέρεις ότι θα φας μια ταλαιπωρία από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή και από Δευτέρα θα ξαναμπεί σε ένα πρόγραμμα δικό σου. Mm-hmm. Σίγουρα την προηγούμενη εβδομάδα έχεις φροντίσει να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο, να μην γεμίζεις το πρόγραμμά σου και φτάσεις το Σαββατοκύριακο και πεις δεν αντέχω με το ταξίδι. Mm-hmm. Γιατί με το ταξίδι δεν μπορείς, όσο και να θες να ξεκουραστείς, είναι μετρημένες οι ώρες που μπορείς να ξεκουραστείς. Και είσαι με όλη την ομάδα, υπάρχει ταλαιπωρία το ότι είμαστε όλες μαζί, θα κάνουμε τη βόλτα μας, αναγκαστικά φτάνεις νωρίς, δεν φτάνεις τελευταία στιγμή. Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Πρέπει να έχεις μάθει να βάζεις ένα πρόγραμμα στο φαγητό σου, το τι ώρες θα τρως, πώς θα τρως, στην ξεκούρασή σου και αναλόγως να προγραμματίζει και ο κάθε προπονητής την προπόνησή του να είναι λίγο πιο βατή και πιο ήπια σχετικά. Να μην φτάσει την Κυριακή και πούν τα κορίτσια ότι δεν αντέχουμε.
2: Mm-hmm. Βάσει των όσων μας είπες και αν θεωρητικά, έτσι, θεωρητικά πάντα, yeah. Η Α2 είναι λιγότερο επαγγελματική κατηγορία, εννοώ ως προς τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά, όχι yeah. ως προς κάτι άλλο, από την Α1. Εσύ βλέπεις φέτος με το γεγονός των ομίλων, των ταξιδιών, της ανταγωνιστικότητας που λες ότι είναι μεγαλύτερα από πέρυσι, να πλησιάζει λίγο. Πρόσεξε, δεν θέλω να το συγκρίνεις με την Α1, θέλω να το συγκρίνεις με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την Α1. Δηλαδή, πέρυσι μπορεί να λέγαμε ότι η Α2 απέχει κατά πάρα πολύ από την Α1, γιατί δεν έχει ταξίδια, δεν έχει δύσκολα ομάδες, δεν έχει. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορούν οι παίχτρες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία που έχουν μπει οι παίχτες Α1, που έχουν ταξίδια, που απαιτεί από τις παίχτρες μεγαλύτερη προσήλωση, μεγαλύτερη αφοσίωση. Ξέρουμε και από πέρυσι ότι υπήρχαν παίχτες στην Α2 που είχαν τις δουλειές τους και δεν τους επέτρεπαν να μετακινηθούν, για παράδειγμα. Οπότε. Σε αυτό το κομμάτι μόνο αναφερόμενοι, βρίσκεις ότι...
1: Διαφέρει, ναι.
2: Α, διαφέρει. Δεν συγκλίνει.
1: Όχι, διαφέρει γιατί στην Α2, όπως είπες και εσύ, οι περισσότερες έχουν τις δουλειές τους, τις πρωινές, mm-hmm. πράγμα που εμποδίζει τις ομάδες να βάζουν πρωινή προπόνηση. Mm-hmm. Που δεν τις έχουν, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες στην Α1 δεν έχουν πρωινές προπονήσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχουν κάποιες, αλλά δεν είναι ορισμένες. Μπορεί να υπάρχουν μία-δύο μαξ θεωρώ σε όλη την Α1 που μπορεί και να μην έχουν mm-hmm. πρωινές. Έτσι όπως το πρωτάθλημα τώρα ίσως και να έχουν όλες. Έτσι, γιατί αυτές που έχουν μείνει στην κατηγορία είναι πιο επαγγελματικές ομάδες. Mm-hmm. Στην Α2 δεν υπάρχει αυτό. Στην Α2 έχουν όλες τις δουλειές τους. Αν υπάρξει χρόνος θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Μόνες τους ή με την ομάδα αν έχουν το χρόνο στο γήπεδο και με τον προπονητή. Αλλά είναι μια βασική διαφορά. Mm-hmm. Δεν ναι, θα
2: γι' αυτό, σε ερώτησα, πάνω σε αυτό σε ερώτησα, εάν θεωρείς ότι με αυτή την, με αυτή την αλλαγή που έγινε φέτος με τους ομίλους, αν λίγο συγκλίνει πια.
1: Συγκλίνει μόνο στα ταξίδια mm-hmm. και θεωρώ μόνο στα ταξίδια, γιατί ακόμα και στην οργάνωση των ομάδων πολλές ομάδες δεν έχουν τα βασικά στην Α2. Mm-hmm, mm-hmm. Ακόμα και ομάδες που λένε ότι πάμε να ανέβουμε ή πάμε να προσπαθήσουμε να ανέβουμε κατηγορία, θεωρώ ότι δεν έχουν τα βασικά στην ομάδα τους. Mm-hmm. Δηλαδή τα βασικά εννοώντας έναν φυσιοθεραπευτή σωστό να κάνουν τις θεραπείες σωστό να θα χτυπήσουν, έναν γυμναστή να τις καθοδηγεί καθημερινά, αυτά εννοώντας βασικά.
2: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα.
2: Πολύ ενδιαφέροντα, εννοείται. Θα έχουμε ψωμί. Εσένα θα σε ξαναβγάλουμε να μας τα πεις αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις μέσο.
2: Πιο αναλυτικά.
0: Έχεις μέσο στην εκπομπή, να ξέρεις.
2: Έχεις βίσμα.
0: Εν τω μεταξύ, Όταν,
2: μου λέει εντωμεταξύ, θα βγάλω μια συμμαθήτρια σου. Οπότε εμένα το μυαλό μου πήγε στα παιδικά μου χρόνια. Και λέω, συμμαθήτριά μου, εμένα παίζει μπάσκετ κάποια από τη Γουμένσα.
1: Ποια,
2: ναι. Μου λέει, συγγνώμη, συμφοιτήτρια. Α, λέω, εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, Αθανασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπες και πολύ ενδιαφέροντα. Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα.
2: Να τα σαραντήσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάνω από 40. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε
0: να ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ.
2: Καλή συνέχεια με υγεία και σε σένα.
0: Γεια χαρά.
1: Και σας, γεια σας.

Λοιπόν, δεν μένει και πάρα πολύ χρόνο μέχρι το τέλος της εκπομπής, 10 λεπτάκια. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για το πρωτάθλημα της Women's National League, εκεί όπου έχουμε μία, μάλλον έχει προσθεθεί μία τρίτη εθνική κατηγορία, τέλος πάντων, στο μπάσκετ γυναικών, πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησαν οι αγώνες του δευτέρου ομίλου, εκεί που συμμετέχουν ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες ομάδες είναι ιστορικές, όπως ο Ηρακλής και η Κομωτινή. Λοιπόν, και να πούμε λιγάκι τα αποτελέσματα. Ηρακλής Κούπα Κιλκής 68-53, Δημόκρητος Χάνθ 52-31, Πρωτές Θεσσαλονίκης Σύλλογος Κρατοσφαίρης Ιωαννίνων 44-39, Ασπίδα Ξάνθης Έαντας Αμιντέου 57-48, Νεάπολη Κομωτινή 49-90 και ρεπό είχε ο Απόλλων Καρδίτσα. Στην επόμενη αγωνιστική θα έχουμε τους αγώνες. Να πούμε εδώ, είναι Κούπα Κιλκής Δημόκρητος, Έαντας Αμιντέου Ιωάννινα, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας και Χάνθα Σπίδα Ξάνθης και Κομωτινή Ηρακλής. Ξέχασα αυτό, στον αγώνα στο δεύτερο λίγιο Κομωτινής, εκεί που είναι η έδρα της Κομωτινής, ρεπό έχει η Νεάπολη.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, ήρθε η ώρα για το Super Cup, Εβίνα. Νομίζω ότι Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο κλειστό Σοφία Μπεφών στο Παλαιό Βάλιρο θα έχουμε το Super Cup που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο χώρο του μπάσκετ γυναικών, εκεί όπου ο Αθηναϊκός Κουάλκο υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας. Λοιπόν, τζάμπολ στις 8 το βράδυ, ζωντανή μετάδοση από το Ionian TV και είσοδος ελεύθερη για τους φιλάθλους μέχρι να γεμίσει το γήπεδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσους και όσες έχουν διάθεση να δουν έτσι μεσοβδόμαδα έναν ακόμη αγώνι μπάσκετ, να κατηφορήσουν είτε να κατηφορήσουν προς τη Σοφία Μπεφών.
1: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα παιχνίδι σε εορταστικό κλίμα, είναι ένα κύπελο που εντάξει έχει και αυτό τη δική του έγκλη.
0: Ναι.
1: Είναι ευκαιρία οι ομάδες ο κόσμος να δει από κοντά την ομάδα του Αθηναϊκού που για μένα φέτος κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Με τις παίχτρες που έχει στο ρόστερ της. Ελάτε λοιπόν αύριο στο Φάλιρο, δεν θα βρέχει.
0: Ναι, ναι.
1: 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραία ώρα.
1: Να απολαύσουμε λίγο ωραίο μπασκετάκι, να δούμε μια ωραία γιορτή.
0: Και σίγουρα τα καλύτερα έρχονται νομίζω. Λοιπόν, σας περιμένουμε και στο τελικό του Super Cup.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτό ήταν και για σήμερα η ενημέρωσή σας από το χώρο του μπάσκετ γυναικών. Αμιγώς από το χώρο του μπάσκετ γυναικών. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, με την εκπομπή Women to Women. Να περνάτε καλά, να δείτε πολύ μπάσκετ γυναικών. Είπαμε, μία επιλογή είναι την Τετάρτη το Super Cup και φυσικά το Σαββατοκύριακο τα εθνικά πρωταθλήματα, full ρυθμοί πλέον. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να πω εγώ από τη σειρά μου συγγνώμη τώρα. Ένα μπράβο στη Σοφία Βαλσάμ, παιδιά, γιατί η κοπέλα ήρθε με κρύωμα, είναι επαγγελματίας, είναι σωστή. Δεν ξέρω αν πονάει, υποφέρει, δεν έχει διαμαρτυρηθεί καθόλου. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω την υπέρβαση που κάνει.
0: Δεν πήγε καλά σήμερα, είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα καλά.
1: Όχι, δεν νομίζω, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Παρ' όλα αυτά, είχαμε να πω και κάτι τελευταίο για να αποδεσμεύσουμε και τον κόσμο μας ακούει. Έχουμε δώσει χώρο για τα μηνύματα κτλ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε λάβει κάποιο μήνυμα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συναχωρηθεί και ιδιαίτερα γιατί θα θέλαμε να μας δείξετε
0: την αγάπη σας,
1: την υποστήριξή σας, να μας πείτε τις δικές σας ιδέες, να κάνουμε ένα διάλογο, βρε αδερφέ.
0: Ναι.
1: Αλλά να πω ότι έχω λάβει ένα μήνυμα από ένα προσωπικό μου φίλο, ο οποίος είπε ότι έστειλε μήνυμα στην εκπομπή. Για κάποιο λόγο εμείς όμως δεν το έχουμε δει.
0: Θα
1: προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αν είναι δικό μας λάθος. Από εκεί πέρα, αν κάποιο θέλει, μπορεί να μας στείλει και προσωπικό μήνυμα. Ωραία. Απλά, παιδιά, με ευγένεια και σεβασμό πάντα.
0: Λοιπόν, ναι, εννοείται. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.

so drink.

in the dock of Tiger Bay on the road.